0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
2: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Και ακούτε τον βασιλιά μας
3: στο ράδιο Αρκαδία 93,8.
4: Με έχεις ψηλά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα. Σαν συντριβάνι του Μπελάτζιο να στάσεις για μένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φάνεις σαν το τρένο της γραμμής.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort, πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054
6: Σάντες, και 210 5212 000.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία, Μπαρτόλο. Πόνος του σε καινή αισία, μπλασάρι, Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλα τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Αξέχαστος γάμος. Παραμυθένια βάπτιση. Εσείς βάλτε την έμπνευση. Εμείς βάζουμε τα υλικά. Βαλέσεις ΑΕ. Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής. Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία. Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία. Βαλέσεις ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47. Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ είμαστε στην πρωινή μας εκπομπή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Είχαμε κάτι μικρά θεματάκια, αλλά ξεπεράστηκαν όπως λέμε εδώ, οπότε μαζί για μία ωρίτσα. Δεν πειράζει, καλή είναι και συντροφιά για μία ώριτσα. Λοιπόν, σήμερα είναι 3η 14 Ιουλίου 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, του σοφού διδάσκαλου της Εκκλησίας. Και σήμερα, εκτός από το όνομα Νικόδημος, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι πολύ ωραίο όνομα, εορτάζει και ο Ακύλας. Οπότε χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα και χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, με ανάδρομο Ερμή, όλα μαζί, έτσι, όλα μαζί. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα στην πόλη μας. Δεν έχετε παράπονο, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Μπορεί να καίγεται ο τόπος, κάτι 39, κάτι αυτό, κάτι... Αλλά εδώ στην Τριπολάρα έχουμε μια χαρά δροσούλα. Δροσούλα, θα σας πω, κοιτάξτε. 31 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι, λέει το meteo.gr, η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αλλά με συννεφιά. Και 4 μποφόρ δυτικό άνομο, που σημαίνει προσοχή, δεν πιστεύω να βγείτε να κάνετε τίποτα θερμές εργασίες κτλ. Κτλ. Έτσι. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 30 βαθμοί, καθαρός καιρός, 3 μποφόρ, θα πέσει ο αέρας εκεί κατά τις 12 και μπορεί να έχουμε βροχούλα στις 6. Σήμερα, ό του θαύματος, βροχούλα δεν προβλέπεται εδώ στην Τρίπολη. Χθες βέβαια η συννεφιά μύριζε λίγο βροχή, έτσι κάπου θα έριξε κάτι στάλες, δεν μπορεί. 5η 16 Ιουλίου, 33 βαθμοί και 3 μποφόρ βορειοανατολικό άνεμο, λίγα συννεφάκια. Και την Παρασκευή μια χαρά, 32 βαθμοί, 33 το Σάββατο, 35-37 την Κυριακή. Την Κυριακή 37 βαθμοί, αυτά είναι. Λέει εδώ ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε καλοκαίρι, αλλά όπως λέει ο Θοδωρής Κολυδάς, κανένας καύσωνας. Δεν θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε 36-37 βαθμούς, με λίγο υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, αλλά δεν μιλάμε για καύσωνα. Καταλαβαίνετε. 36-37 λογικό είναι, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη, παιδιά, έχει καεί. 10.000 νεκρούς μέτρησε από το καύσωνα η Ευρώπη φέτος. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε ο Κολυδάς λέει ότι δεν έρχεται κύμα καύσωνα, είναι η φυσιολογική ζέστη για την εποχή και έτσι είναι, η αλήθεια είναι. Έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε πάρα πολύ, βρε παιδί μου, με τα... πώς να το πω... ασχολούμαστε με τον καιρό... μην γίνει κάτι, μην αυτόσει. Κλέαρχος Μαρουσάκης, έχει γίνει όλη η Ελλάδα. Ξεκινάμε να μιλάμε για τον καιρό και ξεχνάμε να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, τι άλλο. Α, σαν σήμερα, 14 Ιουλίου, δεν θα σας πω πολλά για το σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 14 Ιουλίου του 1789, πέφτει η Βαστήλη. Και αυτό σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα το 1795 επίσης υιοθετήθηκε η Μασαλιώτιδα ως εθνικό ύμνος της Γαλλίας. Ο Ρουζέ Ντελί την είχε γράψει το 1792. Μακάρι να πέφτουν οι βαστήλες, όχι έξω μας μόνο, μέσα μας βασικά. Γιατί από βαστήλες πνιγήκαμε ελαίο πολιτικής σκοπιμότητας τις τελευταίες μέρες και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1868 γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, πράκτορας από τη Βρετανία, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή, σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι την αποκάλεσαν και ως μία στεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της Γερτρούδης Μπέλ. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Το 1896, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτη, Ισπανός αναρχικός, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Περισσότερους τέτοιους θέλουμε. Επίσης, περισσότερους θέλουμε. Ίνγκμαρ Μπέρκμαν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1918, Σουηδός σκηνοθέτης. Εντάξει, τι να πούμε. Και σαν σήμερα. Έφυγε από τη ζωή το 2003 ο Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαριστής και συνθέτης, που απέκτησε διεθνή φήμη το 97 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά γκράμι, αλλά δεν μας νοιάζουν τα γκράμι. Και το ξέρετε το τραγούδι σίγουρα, ξέρετε και το άλμπουμ σίγουρα, τον Κομπάι Σεγούντο τον έχετε σίγουρα χορέψει.
και τον αγαπούσαμε πολύ. Τώρα κατά τα λοιπά, σαν σήμερα, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάστηκαν σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας στην οποία δούλευαν. Μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι η καταδίκη τους ήταν δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Έχουμε διάφορα τέτοια. Και το 1992, σαν σήμερα, είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος και σκοτώθηκε ποιος άλλος, ο Θάνος Αξαρλιάν, την πάτησε περαστικός όν από το σημείο. Έτσι. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, τίποτα δεν βοηθάει, πραγματικά τίποτα δεν βοηθάει. Χθες είχαμε μία δήλωση, περιττή κατά την άποψή μου, δηλαδή θα μπορούσε και να κάτσει στα αυγά του, αλλά από ό,τι φαίνεται ανταγωνίζεται τον Καμπόσο ο κύριος Μαλτέζος. Ο Καμπόσος ήταν ο προηγούμενος μαύρος δήμαρχος του Άργους, αλλά και ο κύριος Μαλτέζος μαύρο φέρνει κι αυτός. Λοιπόν, ο κύριος Μαλτέζος, ο οποίος είναι δήμαρχος Άργους και θα έπρεπε να κοιτάει τι έχει κληρονομήσει από τον προκατοχό του περισσότερο, η αλήθεια είναι. Προς τα χρέη εννοώ του Άργους και διάφορες υποθέσεις που βγάζουν δυσοσμία, αλλά όχι πρέπει να ανακατευτεί με το έργο της αστυνομίας στην περιοχή. Λοιπόν, ο κύριος Μαλτέζος υπερασπίστηκε με πάθος τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή με καμιά εικοσαριά πυροβολισμούς και μια ευθεία βολή στο κεφάλι, σύμφωνα με δημοσίευμα χθες. Του 20χρονου, ο οποίος έδειξε απήθεια, ήταν άοπλος με το μαγιό του, οδηγούσε επικίνδυνα μεν, αλλά παιδί με αυτισμό κτλ. Κτλ. Και δεν στάθηκε σούζα στον έλεγχο της αστυνομίας, γι' αυτό και έπρεπε να τον καθαρίσουν. Λοιπόν, ο κύριος Μαλτέζος έριξε φταίξιμο και στη μητέρα ή στην οικογένεια του 20χρονου, ο οποίος, εφόσον έχει αυτισμό, πώς είναι δυνατόν να οδηγεί και να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωές και αθώους πολίτες. Και θα μπορούσε, λέει, αυτό το αυτοκίνητο να είχε παρασύρει ένα παιδί και τότε θα μιλάγαμε σε άλλη βάση. Δηλαδή, κατά τον κύριο Μαλτέζο, καλύτερα είναι να αφαιρούνται ζωές οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες από το να αφαιρεθεί μια αθώα ζωή. Μπορεί να μετακομίσει το Τέξας, αν θέλει. Καλύτερα, δεν ξέρω, οι αστυνομικοί, επειδή είναι οικογενειάρχες, γιατί αυτό αναφέρει μέσα, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα και αυτά. Δεν είναι δυνατόν να είναι και προφυλακισμένοι. Είναι πάρα πολύ αυστηρό αυτό. Θα πει ο κύριος Μαλτέζος, αν είναι αυστηρή ή όχι, η προφυλάκηση. Η οποία προφυλάκηση επιβάλλεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι ποινή. Δεν μπήκανε φυλακή για να εκτίσουν ποινή οι αστυνομικοί. Αυτά θα τα δείξει η δικαιοσύνη, στην οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε κάποια εμπιστοσύνη. Το χειρότερο από όλα βεβαίως είναι ότι ο κύριος Μαλτέζος αναρωτιέται πώς μια μάνα ενός παιδιού αυτιστικού το αφήνει να βγαίνει έξω και να οδηγεί. Το ίδιο το κράτος του έδωσε δίπλωμα. Περνάς από εξετάσεις, παίρνεις ένα δίπλωμα. Δεν υπάρχουν αμαία που να οδηγούν. Εν πάση περιπτώσει, σαν πολλοί να μαύρισε το τοπίο και σαν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία να φοβούνται το κόμμα Σαμαρά, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό δεν είναι πια. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Να δικαιολογούμε εκτελεστές από όπου και αν προέρχονται είναι κάτι άλλο. Και να παίζει πρώτο θέμα στις ειδήσεις τα δεν ξέρω ποιοι πήγανε και γράψανε και μουτζουρώσανε το σπίτι της κυρίας, δεν θυμάμαι το όνομά της, μιας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πήρε τα κανάλια Σβάρνα από το πρωί στις 6 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εντάξει. Έχουμε και ανακοίνωση από την ΕΣΑΜΕΑ, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, που είναι εκπρόσωπος του αναπηρικού κινήματος στη χώρα. Η οποία φυσικά τι κάνει, εκφράζει το βαθύτατο αποτροπιασμό και την απόλυτη καταδίκη των δημόσιων δηλώσεων του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος είμαι σίγουρη θα πάει να φωτογραφηθεί σε κάποια εκδήλωση ή σε κάποια, δεν ξέρω πώς να το πω, του ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Δήμου του. Έτσι. Έχει ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Θέλετε να τα κλείσουμε τα παιδιά μέσα σε ένα σπίτι και να μην τα βγάλουμε ποτέ, να μην πάρουν δίπλωμα οδήγησης, να μην δουλέψουν ποτέ, να μην μάθουν τίποτα. Γιατί αυτοί είναι οι επικίνδυνοι και όχι οι αστυνομικοί οι οποίοι παίρνουν ένα όπλο και όποιον πάρει ο χάρος. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, να πάει να φωτογραφηθεί. Στον ΚΔΑΠΑ με αύριο μεθαύριο, με τις δηλώσεις που κάνει. Άλλη απορία για αυτό το Άργος. Είχε ο κύριος Μαλτέζος να κάνει καμιά δήλωση, άραγε, όταν αυτοκίνητο στη Νέα Κίο έπεσε πάνω σε μητέρα τριών παιδιών και τη σκότωσε. Και όλη η Νέα Κίος είχε βγει στο πόδι για περίπου 6-7 μήνες και ζητάγανε μέτρα αστυνόμευσης, τροχέα, γιατί συγκεκριμένες ομάδες τρέχουν και χρησιμοποιούν εκείνον τον καρόδρομο, μου πω τίποτα χειρότερο, ως πίστα. Έκανε τίποτα γι' αυτά. Εκεί η αστυνομία δεν φταίει, κάνει τη δουλειά της. Επίσης. Και τι θέλετε, λέει ο κύριος Καμπόσος, να μπαίνουν στα σπίτια μας και οι αστυνομικοί να φοβούνται να τραβήξουν όπλο. Πού ζούμε? Πού ζούμε? Λοιπόν, τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά. Η ΕΣΑΜΕΑ λέει το εξής. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια του Δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις ιδιαιτερότητες εντός εισαγωγικών του παιδιού της αποτελεί μια χυδαία πράξη victim blaming. Η ρητορική του, που διορωτάται πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους, δεν προσβάλλει απλώς βάναυσα τη μνήμη ενός νεκρού νέου και το πένθος μιας χαροκαμένης μάνας. Επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο σκοτεινές, ευγονικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις, οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα για να μην ενοχλούν την κοινωνία.
Λοιπόν, φυσικά και θα πάνε, δεν τους συζητάμε. Δεν τους συζητάμε ότι η ΕΣΑΜΕΑ θα κάνει κινήσεις και εναντίον του Δημάρχου φυσικά, αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Είναι αυτά που έλεγε ο αχαρακτήριστος, ποιος δημοσιογράφος έγινε ευρωβουλευτής, μη βράσω. Ο Αυτιάς, ο Γιώργος Αυτιάς, που έλεγε εντάξει, να φτιάξουμε χωριά με ανάπηρα παιδιά και να ζουν και οι γονείς τους. Γιατί να μην το κάνουμε. Γκέτο θέλετε να φτιάξετε. Δηλαδή, προσπαθούμε ειλικρινά, εμείς οι οποίοι είμαστε απέναντι, προσπαθούμε να δεχτούμε ότι δεν πρόκειται για φασίστες στη δεξιά. Δεν μας το κάνετε εύκολο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
2: Τρίτη 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort Πλατεία Άρεως 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη, σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, βεβαίως. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό στη Μαρφίνη, οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση, λέει το πρώτο θέμα. Το κατόφλι του ανακριτή, σας διαβάζω, υπάρχει λόγος. Περνούν σήμερα δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη το Μάιο του 2010 για να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί. Και ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, χωρίς να υπάρχει καμία τέτοια βέβαια είδηση, πρέπει να πούμε, στα βρετανικά δίκτυα, οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό. Η οποία 46χρονη συνελήφθη ενώ ερχόταν στην Αθήνα, γιατί όπως η ίδια ειδοποίησε τις αρχές, εγώ είμαι στην Αγγλία, έρχομαι, έτσι, έρχομαι να καταθέσω και είμαι αθώα. Αλλά παρόλα αυτά ενεργοποιήθηκε κόκκινο ένταλμα από την Ιντερπόλ και την τζίμπησαν στην Αγγλία. Λοιπόν, συγγνώμη. Ήρθαν στο φως, λέει, νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη των δύο ατόμων για τη φωνική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίνη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού και των μαρτυρικών καταθέσεων που είχαν συγκεντρωθεί από την ημέρα της επίθεσης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται ένας 42χρονος με κόκκινο μαντήλι που καλύπτει το πρόσωπό του και ένας 42χρονος που φορά ανοιχτό χρωμό καπέλο, γυαλιά μοιοπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του punk συγκροτήματος Dead Kennedys. Πω, punk συγκρότημα Dead Kennedys. Είναι δυνατό. Και εγώ ακούω Dead Kennedys, Μολότοφ δεν έχω πετάξει ακόμα. Και η 46χρονη, για την οποία λέει τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Παρόλα αυτά. Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων δεν διακρίνονται καθαρά, οι αστυνομικοί είχαν αριθμίσει τα μέλη της ομάδας και αυτό συνέβαλε στην επανεξέταση και αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού από τα τότε. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι των ανθρώπων οι οποίοι θα βρεθούν σήμερα στον ανακριτή. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των κατηγορουμένων με τις φωτογραφίες των ατόμων από τη στιγμή του εμπειρισμού της Μαρφίν. Προφανώς. Έτσι. Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. Δηλαδή η έρευνα των εγκληματολόγων λέει ότι οι φερόμενοι δεν ταυτοποιούνται. Οπότε, αφού δεν έχουμε ταυτοποίηση, καταλήγουμε να ερευνούμε διάφορα κινητά αντικείμενα. Τσάντες, τσαντάκια, μαντήλια, γυαλιά μοιοπίας κλπ. Αυτό είπε η Άννη Παπαρούσου και ζήτησε να εντοπιστεί, να ταυτοποιηθεί και να κληθεί να καταθέσει ο αποστολέας του ανώνυμου email. Σήμερα, λέει, έχουμε ένα email το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από την υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος που υπάρχει στη Γαδά, πλην όμως δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για κάτι τέτοιο. Άκουσα σήμερα, λέει δικηγόρος, ότι υπήρξε μια δήλωση του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε ότι πίσω από αυτό το mail υπάρχει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να έρθει να εξεταστεί ως μάρτυρας με τα στοιχεία του, να μας πει πώς έμαθε αυτά που λέει ότι ξέρει και γιατί κατευθύνει τις έρευνες των αρχών. Δυστυχώς αυτό το ζήτημα της Μαρφίν επιλέγεται από την κυβέρνηση να χρησιμοποιηθεί για λόγους άλλους, πολύ διαφορετικούς από την ανάγκη ανέβρεσης αλήθειας. Δημοσιογραφικά η υπόθεση παρουσιάζεται ως δεμένη. Δεν είναι, τα στοιχεία της είναι ισχνά. Αν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες, εντάξει. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι για την υπόθεση της Μαρφίν είχαν κατηγορηθεί αδίκως τρεις άνθρωποι, οι οποίοι αθωώθηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο, γιατί δεν αποδείχθηκε ότι ήταν αυτοί οι οποίοι πετάξαν τις Μολότοφ. Και τότε, μέσω ενός ανώνυμου σημειώματος και φωτογραφικού υλικού κτλ. Επιχείρησαν από την κυβέρνηση να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση, γιατί στοιχεία λέει είχαν, αλλά επί 5 χρόνια υπήρξε μια φαγωμάρα μεταξύ των αξιωματικών των ανώτερων της ελληνικής αστυνομίας, αν είναι δυνατόν, και αυτό καθυστέρησε τις έρευνες. Αλλά τώρα, ό του θαύματος τώρα, εμφανίστηκε ένα ανώνυμο email, το οποίο και τα λοιπά. Όπως πριν από 10 χρόνια, έτσι και τώρα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιζήσει αυτής της πραγματικά αυτού του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα πρόκειται, τι λένε, ουέ και αλίμονο, αν για άλλη μια φορά όλα αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Ουέ και αλίμονο, αν περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, και ελπίζουμε αυτή τη φορά, αλλά τι είναι οι άνθρωποι αυτοί, δύσπιστοι. Και γιατί είναι δύσπιστοι, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, ούτε η ελληνική αστυνομία. Επειδή είναι
Σκοτώνουμε ανυπεράσπιστους άοπλους, αλλά να βρούμε δολοφόνους που κάψανε μια τράπεζα, όχι, δεν μπορούμε.

Και από τα σοβαρά, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στα σόβαρα. Βλέπω εδώ πέρα καλέσματα και λεύσματα και τα λοιπά, φωνές. Όλοι στο Υπουργείο, 15 Ιουλίου, Τετάρτη, 11 η ώρα το πρωί. Μαζικά οι φορείς, Γορτίνοι, οι Αρκάδες, κάτοικοι της Ηλίας, έξω από το Υπουργείο Υποδομών, οπωσδήποτε, ναι. Νωρίς το θυμηθήκατε, θα πω εγώ. Όχι ότι ποτέ δεν είναι αργά, ναι, σαφώς ποτέ δεν είναι αργά, αλλά συγγνώμη που θα το πω, βρε παιδιά, εδώ μιλάμε για τρομερές κολυσιεργίες, ενώ από άποψη διαμαρτυριών. Μιλάμε για καταστάσεις που είναι πέρα και έξω από τη δική μου τη φαντασία, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έρχονται εδώ υπουργοί και να πηγαίνει ο δήμαρχος, να πηγαίνουν όλοι παρατρεχάμενοι, να σφίγγουν χέρια και μετά όλα καλά και δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν δεν μπορείτε να είστε και με τον αστεφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, που λέει και μια παλιά παροιμία, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, δεν μπορείτε να είστε και με τους δύο. Διαλέχτε. Ήρθε η ώρα γενικώς να διαλέξουμε πλευρά σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Παρακάτω δεν πάει. Παρακάτω δεν πάει. Δηλαδή πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Ή θα διαμαρτυρηθείς και θα διεκδικήσεις αυτά τα οποία δικαιούσε, που αν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε μια φάση τέτοια, ή θα χαζοχαίρεσαι με αυτά που λέει ο κάθε περιφερειάρχης, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε υπουργός, ο κάθε γραμματέας, οι οποίοι στην κυριολεξία δεν ξέρουν τι τους γίνεται και το μόνο πράγμα που δεν θέλουν να κάνουν είναι να δώσουν λεφτά. Έτσι, λεφτά για να λυθεί ένα πρόβλημα. Δεν θέλουν χωριά ζωντανά. Τελεία. Μην ακούτε τι λένε. Δεν τα θέλουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα θέλουν. Ξαφνικά η κρατική αρρωγή και το 1 και το 2 και το 3 και τα 7 εκατομμύρια ευρώ κρατική αρρωγή είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεν κοιτάνε οι Γορτίνοι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα σε κοντέινερ 20 χρόνια ύστερα από σεισμούς. Και 70 χρόνια μετά από σεισμούς σε κοντέινερ κάνουν μαθήματα μαθητές. Αντί για κανονικά σχολεία. Δεν τα κοιτάνε αυτά οι Γορτίνοι. Τι οδηγεί σε αυτό? Δεν έχουν αναρωτηθεί? Ή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πίνουμε το καφεδάκι μας στην πλατεία, στη Βιτίνα, να σερβίρουμε 5 πελάτες και να λέμε εντάξει μωρά, αφού ήρθανε και φέτος, έχει ο Θεός δε βαριές. Λοιπόν, ο αγώνας θέλει πολιτική απόφαση. Λυπάμαι που θα το πω. Πρέπει να χωρίσεις τα τσανάκια σου με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο. Και δεν μπορείς να αρκείς ένα τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα τώρα. Και να φωνάξουν έξω από το Υπουργείο Υποδομών, καταρχάς οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι τώρα μιλάνε. Οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι, εννοείται όλοι οι περισσότεροι Γορτινία, τι είναι τώρα, κυβερνητικοί και λοιπά, φίλοι της κυβέρνησης και δεν συμμαζεύεται, τούτους εδώ δεν. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν είδα καμία ανατροπή στη Γορτινία τα τελευταία χρόνια. Ναι, να πάτε να διαμαρτυρηθείτε, δηλαδή, αυτά που κοροϊδεύετε σε εκείνους οι οποίοι σταθερά διαμαρτύρονται με αυτούς τους τρόπους. Λέω εγώ τώρα. Καλή επιτυχία, τι να πω. Εγώ αισιοδοξία δεν έχω καμία. Μακάρι να κατέβει κάποιος να σας σφίξει το χέρι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διεκδικήσει κανείς πράγματα, αλλά εδώ δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε, δεν θέλουμε διεκδικήσεις. Περιμένουμε σαν τις κότες. Θυμήθηκα τον Πλεύρη τώρα. Α, καλά, εντάξει. Τώρα θα μου πεις με τι να ασχοληθείς, με τον Πλεύρη. Όχι, μάνα μου, δεν θα ασχοληθώ με τον Πλεύρη καθόλου. Αλλά ναι, τι περιμένουμε, σαν τις κότες εδώ πέρα. Πότε θα έρθει ο ένας ή ο άλλος να μας φίξει το χέρι, να έρθει σε κάποιο πανηγύρι, να πάει να προσκυνήσει μια εικόνα. Και άμα προσκυνήσει ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο βουλευτής, ο δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος στην εικόνα, είναι καλός άνθρωπος. Μείνετε με την καλοσύνη του ανθρώπου και ο Θεός να σας φυλάει.

Φίλες και φίλοι, σήμερα παρουσιάζεται η Αντιγόνη του Σοφοκλή στη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στο Άλσος Αγίου Γεωργίου εδώ στην Τρίπολη 9.30 και ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και λόγω της αυξημένης ζήτησης για την παράσταση αποφάσισε να διανύμει και εξασφάλισε φυσικά περιορισμένο αριθμό δωρεάν προσκλήσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως λέει η ανακοίνωση. Πολύτεκνες οικογένειες με την επίδειξη του πιστοποιητικού και του δελτίου ταυτότητας μπορούν να λάβουν μία πρόσκληση ανά οικογένεια, άτομα με αναπηρία με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας αναπηρίας και δελτίου ταυτότητας μία πρόσκληση ένα άτομο, άνεργοι με την επίδειξη δελτίου ανεργίας σε ισχύ και δελτίου ταυτότητας μία πρόσκληση ένα άτομο. Η διάθεση των προσκλήσεων θα γίνει στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλίου Θεάτρου σήμερα, Τρίτη, 14 Ιουλίου στις 10. Και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε, όσοι θέλετε να πάρετε μια πρόσκληση, εφόσον πληρείτε τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε σήμερα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα συνεχιστεί η διάθεση των προσκλήσεων μέχρι εξαντλήσεώς του, σύμφωνα με το Δήμο. Λοιπόν, αυτά τα ευχάριστα από εμάς για εσάς. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το πρωί, πιθανότατα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να φοράτε ζώνη ασφαλείας. Και μακριά από άκρα. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι για ακόμα μία φορά εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός σκύλων, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 20, στην πλατεία Άρεως και στις γύρω περιοχές του κέντρου της πόλης. Με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Γορτινίας, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Χάνια Τρυποταμιάς. Ο Δήμος Τρίπολης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο ερμηνευτή Μπάμπι Τσέρτο αύριο στις 9 στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Ευχαριστήρια επιστολή στο Δήμο Τρίπολης για την επιτυχή υλοποίηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 απέστειλε η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Στις 9.30 στο Θέατρο του Άλλους Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη ανεβαίνει η παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Δείτε στο arcadia938.gr πώς μπορείτε να κερδίσετε 2 διπλές προσκλήσεις. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρεί σήμερα η ΑΔΔ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματίσει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την προσθήκη του Σπύρου Χατζικυριάκου, που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό. Επανεξελέγει πρόεδρος της ΑΕΚ Τρίπολης ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος. Με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ Β' θα συνεχίσουν να αγωνίζονται οι Χρήστος Γρομιτσάρης, Κωνσταντίνος Μπουλούλης, Αλμπέρτο Σιμόνι και Ντένις Κάλα, όπως γνωστοποίησε η κίτρινο μπλε ΠΑΕ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 28 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
17: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
18: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
17: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
18: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
17: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
18: Δεν πεινάω.
17: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
18: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
17: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
18: Πάμε στο Θόδωρο.
17: Να πάτε.
19: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
20: Εφτάσε!
21: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί της επιχειρήσης με σαλμονέλα, μπόλικη.
14: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει και ο ενδιάμεσος. Μπορεί ναι. Ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
21: Αυτό είναι υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
14: Ναι, ναι.
21: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις, ρε Σιρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
14: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα οι έλεγχοι στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι, αυτός που τα είχε.
21: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15,5 δηλαδή νοσηλεύονται.
14: Ναι, ναι, που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας,
21: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε εσύ.
14: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία.
21: Είναι
14: μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
21: Ναι.
14: Πώς τα κοτόπουλα φτάσανε εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
21: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση αυτού του περιπτώσεων αυτό να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε καμιά εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέατρο. Έργο τους. Θα το κανονίσουμε. Γιατί να μην το κανονίσουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
14: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας.
21: Άντε να
14: δεν δούμε. Νομίζω.
21: Άντε
14: δεν νομίζω. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή των. της ασθένειας, ναι, της σαλμονέλας.
21: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουν, όχι τώρα.
14: 27, ποιος μας το έλεγε. 27, 27, ναι. 27 Σεπτεμβρίου.
21: Ή ναι, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
14: Ναι.
21: Από το Μέγαρο Μαξίμου προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως.
14: Τι να κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την άνοιξη.
21: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
14: Ναι.
21: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο.
14: Και θα συνεχίσουν,
21: και θα συνεχίσουν.
14: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
21: Όχι, βέβαια.
14: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
21: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
14: Ναι, ναι, νικάει.
21: Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα. Έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε. Θυμόμαστε μόνο.
14: Είχε πει τότε για την ηγεσία, για την ηγεσία η οποία παραμένει αυτό ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
21: Γι' αυτό το είχε πει.
14: Ναι,
21: όχι,
14: ναι, ναι,
21: για το πυρηνικό πρόγραμμα
14: και
21: που
14: για το
21: δήθεν είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
14: Για αυτά τα 350 κιλά πεπλουτισμένου ουρανίου, ναι, τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Δεν
21: μπράβο,
14: είχε πάει έτσι.
21: Για τα στενά
14: σκαλέτα
21: του Ορμούζ τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των πλοίων από την περιοχή. Και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
14: Ναι.
21: Γιατί είναι κλειστά? Γιατί κατά μήκος των στενών, από τη μία πλευρά είναι το Μάν, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη είναι οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Okay, okay. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια. Κάτι λόφους έχουν, ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας και μπορούν να δουν με το μάτι τα πλοία.
14: Ναι, ναι.
21: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
14: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
21: Βέβαια.
14: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
21: Οπωσδήποτε.
14: Δηλαδή διόδια θέλει εκείνος,
21: ναι,
14: να πάρει.
21: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
14: Οι Ιρανοί θέλουν. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι.
21: Το
14: δικό του, το μερτικό του από τη χαρά. Το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
21: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα κάψιμα να βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
14: Αξέχαστος είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
21: Τον καθαρίσανε, ναι, πολιτικά τον καθαρίσανε.
14: Ναι, ναι.
21: Οι μουλάδες και του είπανε τέλος.
14: Αυτό ήταν μόνο
21: τελείωσε
14: πολιτικά, είναι τυχερός.
21: Αυτός,
14: ναι,
21: λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
14: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη τη. Ποια αμερικανική εφημερίδα, μια, ναι, αμερικανική εφημερίδα.
21: Αυτός πήγε από διάφορους, λέει, κάτσε να δω, ρε παιδί μου, το τέρας πώς μοιάζει.
14: Ναι.
21: Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι,
14: καλά,
21: να με θέλουν.
14: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι, βέβαια.
21: Τι να με θέλουν αυτοί.
14: Αν έχει, ναι, γίνει.
21: Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις ραντεβού με τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλοί να το
14: ξαναδούν. Καλά, σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
21: Ναι, ναι.
14: Να το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο η αλήθεια πάει περίπατο.
21: Η πρώτη που πληγώνει είναι η αλήθεια.
14: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
21: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις, δυστυχώς.
14: Ακριβώς.
21: Γιατί αυτοί που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
21: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπρησμό στη Μαρφίν.
14: Σήμερα πάνε στον ανακριτή.
21: Mm-hmm.
14: Οι δύο, η κυρία.
21: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα,
14: ναι,
21: εκδοθεί.
14: Τι θα ζητήσει,
21: Ναι.
14: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει,
21: βεβαίως,
14: να μην εκδοθεί. Οπότε,
21: βεβαίως,
14: αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο, που να πάει μήνες. Πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
21: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
14: Ναι.
21: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το είπαμε και εμείς το είπαμε και χθες, ήρθα το λέγε κάθε βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι
14: φερόμενοι
21: για μας.
14: Φερόμενοι. Ακόμα δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή. Τώρα θα, ναι, τις ακούσουμε, έτσι.
21: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθότητας. Το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
14: Εννοείται.
21: Να ισχύει για όλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέμε «Α, ο ένοχος! Είναι ένοχος!» Εξαφανίστε τον.
14: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά έτσι, είναι πράγμα. Πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
21: δεν αυτό... υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
14: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει τον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται αυτά τα περίφημα σακίδια, τα οποία τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια, έτσι λέει η αστυνομία.
21: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει
14: καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλα. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν υπήρχε email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
21: Θα το δούμε.
14: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
21: Ναι.
14: Και εκείνοι σήμερα απολογούνται. Και αυτοί
21: και εκείνοι. Και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου το και το δου Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
14: Αλλά
21: τι ανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
14: Αυτά δεν τα έχω δει εγώ.
21: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
14: Αυτό δεν
21: τι
14: το...
21: είστε ειδικοί είστε στα
14: θέματα. Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελείες συνήθως.
21: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε.
14: Δεν
21: αφήστε να ψάξουν.
14: Τι το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
21: Δεν βλέπω, το βλέπω γράμμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
14: Α, εντάξει.
21: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάρισε η Ρίτσα. Εκεί βλέπεις όλες τις σύγχρονες τάσεις. Εκεί βλέπεις τη συζητάει κοινωνία. Τι απασχολεί την κοινωνία.
14: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, για να ακούσουμε.
13: Καλημέρα. Όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
21: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην κατεπίτη της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
14: Πού, για ξέρω.
21: Δεδομένο, πες. Λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείον, Ρίτσα.
14: Α, μάλιστα.
21: Κατακόκκινο είναι εδώ πέρα.
14: Ναι. Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
21: Έχει μαζέψει κόσμο.
13: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγου, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
21: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
13: Okay.
21: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνονται μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από σένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
14: Λοιπόν,
21: γιατί όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
14: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα, ή τον πιο μπροστά από μένα, καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Γιατί και μένεις ακίνητος εκεί και περιμένεις το τρένο.
21: Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι υπεραναγκαίοι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
14: Τίποτα. Τις υπομονείς, περίμενε.
21: Σεβασμό στους βιαστικούς. Ανόητους.
14: Αφήνεις. Και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα. Με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
21: Το αυτοκίνητο ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
14: Δεν έχει και νόημα να ανεβάζεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
21: Δεν ανεβάζω εγώ εσωτερικά.
14: Εσωτερικά
21: δηλαδή. Η θερμοκρασία μου λέει.
14: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο. Και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική. Αλλά τι να κάνω.
13: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι. Εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
0: Αυτά μου. Ανέβασε μου. Φόρτισε με περισσότερο.
20: Ότι παίρνω το πατίνι μου και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
0: Φόρτισε με περισσότερο. Φόρτισε με το μηχανάκι σου που μπαίνει ανάμεσα και μου το λες κιόλας.
13: Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
0: Ναι. Φόρτισε με.
20: Πηγαίνει ανάμεσα στου καθρέφτε, ε.
13: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
20: Δεν τα κάνει αυτά.
13: Υπομονετικά.
20: Μαζεύει καθρέφτε, του παίρνει αγκαλιά.
13: Τηρώ την κίνηση όπω την περιγράφω για να συμπονώ
20: στο δικό. Σε πειράζω.
0: Με συμπονεί. Μη με συμπονεί άλλο. Σε ευχαριστούμε, καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα. Για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Ρεσί.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Να ναι. Το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή και έχει περάσει καιρός, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχει δίκιο Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις. Διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει, λέει, ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα η φωτιά στην Νόη από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα, πετάξανε αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις δικές μας, και
1: τι,
0: αν δεν υπάρχουν μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος. Κανονικά, βέβαια, δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το
1: Όχι,
0: κάνει. Πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες, ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λέμε ο καλοχαιρέτας, ήρθε και μου έκανε διάβαση και μου
0: έβαλε
1: τη γεννήτρια στις 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για το συμπολίτη τους. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική αυτό που λέμε, η μικρή
1: ναι.
0: πολιτική.
1: Έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, ναι. Δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να το συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην φτάσουμε.
0: Μας.
1: Α, εκεί
0: μην
1: που
0: αρχίσουμε
1: να
0: και λέμε πάλι τα αυτά, τα γριόχορτα και αυτά και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και λειτουργήσαν ως προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω, διότι έχω επίσημη πλέον ενημέρωση. Η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε.
0: Το σιγά σιγά, Γιώργο, το τοποθετείς κάπου χρονικά?
1: Στους
0: γιατί...
1: 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ θα περιμένεις
1: 28 με 29, εκεί νομίζω μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ την βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργό να τη δω. Οπότε δεν είναι πιο κρύα όταν πήγαμε εγώ. Πιο κρύα.
1: Οπότε...
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί η κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλεί?
0: Όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου. Δηλαδή, σε θαυμάζω εγώ. Και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πι, γιατί έχω τη μέση μου και έχω σοβαρό πρόβλημα με τη μέση και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Περνά... Και εγώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να μην βλέπει την παραλία.
0: Τι μπαίνει σιγά σιγά?
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση το νερό. Περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιος που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσαι τη θάλασσα, Γιώργο,
1: λέω,
0: μου.
1: Ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα. Στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τεταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλας. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλιά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ερωτήματα. Στο ίδιο παπάκι, κυρία Λεφέμ.gr.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Νεσκαφέ κλασίκ 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Κοκακόλα εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξία.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε με γαλλικό τραγούδι λόγω της ημέρας.
1: Ναι. Εντάξει, η Μελαμψή Παρθένος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Θα το θέσω.
0: Λέγεται ή δεν διαβάζεται?
1: Ερώτημα για τον κύριο Τσουκαλάνη. Άστο, θα τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα αφήσουμε. Μάρκο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μέχρι και το κάποια χρόνια πίσω είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω και ειδικά για τη δουλειά, δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς που πετάμε εγώ προς τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Οι άλλοι τιμωρούνται. Έτσι και τους πιάσουν, τους αλλάζουν τα φώτα. Εδώ θα πετάξει ο άλλος τη γόπα του και μπορεί να αντιφάς και στο παρπρίζ κιόλας. Ή άμα είσαι οδηγός μοτοσυκλέτας, να δεις να σου σκάει να σου προσγειώνεται στο μπλουζάκι ή στο παντελόνι. Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια. Καλά, μου έχει έρθει εμένα εγώ από το αυτοκίνητο και
1: σου έρθει, έρθει.
0: Βέβαια και εγώ, και καφέ.
1: Και καφέ σου έχει έρθει. Είχε συνδυασμό,
0: και ναι. Καφές, και
1: εσύ είχε το συνδυασμό.
0: Αλλά παρόλα αυτά, η λογική μου δεν είναι ότι πρέπει να τον με συνετήσει ο νόμος, πρέπει μόνοι του, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πετάξει τη γόπα, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, το παίρνει, μην ελερώσει.
1: Αντί να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα βρωμίσω το απ' έξω.
0: Ναι, αλλά καήκανε πατέρα και γιο επάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι μου. Κρίμα δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
1: Και οι τύποι μετά αυτοί, ξέρεις,
0: πατέρας,
1: έχουν δηλαδή το χαρακτηριστικό ότι κοιμούνται μια χαρά και σηκώνονται και κάνουν τη ζωή τους κανονικά.
0: Και ακόμα τους ψάχνουν, δεν τους έχουν βρει. Πατέρας και γιος κάκερες. Πήγαν στο δάσος οι άνθρωποι και κάει και 12 χρονών παιδί. Και ο πατέρας, δηλαδή, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόπα του. Μα συγγνώμη.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου, γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι βάζω κάνεις? Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο. Δεν μιλάω, Γιώργο. Άκουσε μου, πουλάκι, δεν μιλάω καθόλου. Εκείνη την ώρα, επειδή ανεβάζω στροφές, θέλω να κάπου να. Ότι τάχα μου μιλάω για να μην κατέβει κανείς και άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβες.
0: Έχω απονευρωθεί. Δεν, δηλαδή, με την ίδια έκφραση σου κοιτάζω αυτούς.
1: Όχι, θα ξαναδείξει. Αφιερώνω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο δρόμο. Στα πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα. Ένα ατελείωτο πράγμα που ξεκινάς από μια συγκεκριμένη ώρα, δεν ξέρεις ποτέ πότε θα φτάσεις. Αυτό. Οπότε, ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Κοιτάξτε, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και εν ώψη της ΔΕΦ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Και πλέον, αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΦ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι κι αλλιώς παρουσιάσετε και τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και τα λοιπά, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου κ. Ανδρουλάκη.
2: Έχουμε παρουσιάσει τις επιμέρους πολιτικές, αλλά έχουμε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και το ενιαίο αφήγημα. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν με μια ολιστική προσέγγιση στη ΔΕΦ. Πράγματι, ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και για τους μικρομεσαίους τις 7 παρεμβάσεις, τις 7 δεσμεύσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που μέσα εμπεριέχεται η κατάργηση της θεγματής φορολόγησης, εμπεριέχεται η αύξηση του ορειοπαλλαγής του ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα, ο ρόλος του ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη λογική της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και την αναβάθμιση που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
1: Ναι.
2: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 70 διάρα ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις. Άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι, χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις.
1: Και την επαναφορά της 13ης, ναι.
2: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αλλά είναι παράλληλα και μια πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
1: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
2: Είναι αυτή που αυξάνει την μηνιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε, τα ποσοστά αναπλήρωση πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσταση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα. Διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει σήμερα. Και όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει. Και να πας στην κατηγορία την 5η ή την 6η, θα πάρεις 70 ευρώ παραπάνω, 80. Αλλά θα έχεις πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο, που θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα, αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη, τι σημαίνει, σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα. Είναι 55 χρονών. Αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης, θα του πει: δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου, γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει να δηλώσει. Δηλαδή, μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο τη συντάξη αναπηρία. Όπου προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία ακόμα και με 17% αναπηρία να παίρνεις το 80% της εθνικής. Είναι 50% και 20% να παίρνεις το 75% από το 50% που είναι σήμερα. Σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν τους
0: συνταξιούχους. Έχουν ενδιαφέροντα
2: μέτρα.
0: Αλλά δίνουν
2: κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
0: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ, που υπόσχεται μάλλον στους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, βγαίνει. Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη. Ρωτάω εσάς όμως, γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
2: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
0: 2,5.
2: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα εννοώ.
0: Μισό, τι 1,1 δις. Εγώ θυμάμαι το. Ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
2: 420 εκατομμύρια είναι η 13η.
0: Ναι.
2: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
0: Ναι.
2: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρία σε όλα τα ταμεία, για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα, αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα, αν είσαι άλλο, δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορά τον ΕΦΚΑ.
0: Σωστό.
2: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς θα επαναφέρουμε στα 55 αν έχουν 25 ετία.
1: Είναι το σύνολο. Όλο μαζί είναι το σύνολο.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση
2: στον... Είναι ο δημοσιονομικός φόρος. Άρα το ερώτημα πού θα βρούμε τα λεφτά αυτά υπάρχουν σήμερα.
0: Υπάρχουν.
2: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις θα
0: ξέρετε γιατί σας ρωτάνε, υπάρχουν.
2: Και η αναλογική θα αυξήσει την εισπραξιμότητα. Και τα ποσοστά αναπρόσθετα θα αυξήσουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια, όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναθέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχεις σύστημα εισρώων νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες τις δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία που θα υπάρξει πιο πολύ παραγόμενο πλούτο.
0: Σας ρωτάω γιατί θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από 3,5-4 χρόνια εδώ στο Real FM τηλεφωνικά, που τότε δεν είχατε την ιδιότητα του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, που μου είχατε πει και πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπατε εσείς, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Και έχω και στο μυαλό μου επίσης και όσα είπε ο κύριος Στουρνάρας πριν από ένα μήνα, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για να εξασφαλίσουν επαρκή εισόδημα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κοινό το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριος Στουρνάρας ως διοικητής τράπεζας να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμός. Και ρωτάω τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο τον.
2: Μα πριν που σας έλεγα τα μέτρα για την αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση που θα χτυπώσουν την υποδηλωμένη εργασία.
0: Το έχετε δει ότι βγαίνει.
2: Έχουν ακριβώς το βλέμμα εκεί που λέμε.
0: Ωραία. Τότε γιατί δεν πάει το ΠΑΣΟΚ.
2: Να δημιουργούμε, μεγαλύτερο πλούτο σε ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
0: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απειλάτε εδώ, κύριοι, κυρίες. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Γιατί δεν λοιπόν δεν πάτε εκεί.
2: Πολύ και ωραία ερώτηση.
0: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός ή όποιος έρχεται από την κυβέρνηση, λέει ορίστε, πάρτε το χαρτί.
2: Δύο λόγους σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια άλλη χημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, παγιδεύτηκαν στο ψέμα τους το ίδιο. Τι μας είπανε, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε πού λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα.
0: Πού?
2: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπανε να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν. Για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους να μαγειρεύουν και τα νούμερα. Είναι παγάνη. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά, μας είπαν, στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος αν έλεγε το Γενικό Λογιστήριο θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να το σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο
2: θέμα. Δεν απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.

0: Παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πώς θα γίνει,
1: εμείς λέμε αξιοκρατία. ΠΑΣΕΠ τι σημαίνει,
0: ναι,
1: ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
0: Και αν σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
1: Αλλά θα του πούμε να δώσει εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το ΠΑΣΟΚ αυτό.
1: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου,
0: ναι,
1: που επανέρχονται οι διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες ή είναι δημόσιες, όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
2: Τώρα, όπου το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής.
2: Ναι, ναι.
1: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
2: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί τον μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει: α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα επιτευχθεί.
0: Μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ. Εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός, θα είμαι. Αν δεν θέλω, θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι και καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
1: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύει ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζει και τίποτα άλλο.
2: Τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, να το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
1: Μισό λεπτό. Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
2: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ, να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.
1: Θυμάμαι να λένε όλοι δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του ΠΑΣΟΚ, είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με τις Νέα Δημοκρατίας. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φαντς και ότι είναι κοινά συμφέροντα φαντς ανελετών. Εμείς λέμε δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική, με την πόντιση του καλωδίου, φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με τις Νέα Δημοκρατίας, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλας η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο σύστημα των συντάξεων μπορεί να βγει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Καθρούγκαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτόν τον λόγο το πραγματικό δίπολο ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
2: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι,
0: απάντησε ωραία. Εγώ βγάζω το καπέλο του κύριε Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά,
0: θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Όχι τώρα,
0: αργότερα.
1: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία, όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του ΠΑΣΟ και την εκπαίδευση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα, γιατί είχα χάσει τρία χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκες τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη δίκη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι για ακόμα μια φορά εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός σκύλων, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 20, στην πλατεία Άρεως και γύρω περιοχές του κέντρου της πόλης. Με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Γορτινίας, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Χάνια Τριποταμιάς. Ο Δήμος Τρίπολης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο ερμηνευτή Μπάμπι Τσέρτο αύριο στις 9 στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ευχαριστήρια επιστολή στο Δήμο Τρίπολης για την επιτυχή υλοποίηση του EcoRally Ακρόπολης 2026 απέστειλε η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Στις 9.30 στο θέατρο του Άλσου Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη ανεβαίνει η παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Δείτε στο arkadia938.gr πώς μπορείτε να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρεί σήμερα η ΑΔΔ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματίσει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την προσθήκη του Σπύρου Χατζικυριάκου, που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό. Επανεξελέγει πρόεδρος της ΑΕΚ Τρίπολης ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος. Με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ Β' θα συνεχίσουν να αγωνίζονται οι Χρήστος Γρομιτσάρης, Κωνσταντίνος Μπουλούλης, Αλμπέρτο Σιμόνι και Ντένις Κάλα, όπως γνωστοποίησε η κίτρινο-μπλε ΠΑΕ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 28 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Ακρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Κωστάκι, τι γίνεται?
12: Δεν σε βλέπω καλά.
11: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε σε αυτή την
1: καλή
0: ημέρα.
1: Καλή Τρίτη.
0: Την καλοκαιρινή ημέρα. Στέλιο, έχετε δίκιο. Είναι το ΑΣΕΠ. Βεβαίως, εγώ είπα τον εννοώντας τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και είπα τον ΑΣΕΠ. Είναι λάθος. Έπρεπε να βάλω και τον διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το ΑΣΕΠ προφανώς.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, εδώ και ώρα έχουν οδηγηθεί οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη το 2010. Έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Καλά, περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος και φίλη, η Κάτια Καραχάλη από τον Αντένα, που βρίσκεται εκεί για να καλύψει το γεγονός και θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες. Κάτια, καλημέρα.
0: Καλημέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Παιδιά, έχουν έρθει εδώ και περίπου μία ώρα. Ακόμα δεν έχουν περάσει το καταβλητό του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι η κατηγορία που έως και τώρα είναι ενεργή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή. Φυσικά στην δικογραφία τους υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουν παραγραφεί. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα ο εμπρισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία. Κατασυρωή, βαρύτατη η κατηγορία. Παραμένουν με σκημένο το κεφάλι έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Υπάρχουν αλληλέγγυοι ακόμα και μέσα στα δικαστήρια έξω από τα ανακριτικά.
1: Πολύ είναι, Κάτια, έχει μαζευτεί πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ, ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν στη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
1: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Perhaps. Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Ναι. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: Perhaps. Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεσαι. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμως.
2: Ναι,
0: το δέχομαι. Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
2: Για να μην γελάω.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
1: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μαριώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Ό,τι είπες.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθόγραφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του εμπισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρει στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ τις έχω, εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, πώς γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν, λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστοι. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει στη δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσε όσα την βορυχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητείς ότι ο Ξαρλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Αμφισβητείς ότι ήταν θύμα.
0: Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθηση μου λάθος, είναι ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται
0: ναι.
1: Σε προηγούμενα λεπτά.
0: Υποθέτω στον Ξαρλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαρλιάν αυτό.
1: Ναι.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το λέει, το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις, Παντελή. Αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα. Δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο
1: papakirialfm.gr. Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: I'm a happy dreamer. Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην αίθουσα σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα mini market κοντά. Υπάρχει, λέει, η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Διέρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μου αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να ακούω να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα και εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Τα παιδιά όλων,
1: γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Σου λέει η αστυνομία, ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς?
1: Φαντάζεστε,
0: υπήρξαν χθες μηνύματα. Ναι. Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα. Και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα. Τώρα
1: που συζητάμε. Υπάρχει θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζω την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία. Ναι. Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα
1: ανταποκριθεί. Συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει διπλή αστυνομία. Αυτό δεν είναι, με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες. Δεν τα διάβασα, τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι το 2026 είναι σειρά.
0: Νομιμοποιείτε τη βία και ποιο την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφηδες από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω, και αυτοί έχουν το τεκμηριαθρότητα βεβαίως. Που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι. Ανάμεσα στα άλλα τραύματα, με δύο σφαίρες. Ποιος νομοποίησε
1: αυτό τώρα, τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε για το
1: Άργος.
0: Καλά,
1: το Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε αυτό για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα στη ζυγαριά. Ναι. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος το Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι ήταν και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: Θα είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για το στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι.
1: Ναι, το ξέρω. Εννοείται.
2: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύεται, ναι, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύεται, ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι πραγματικό κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιοι και η αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, γιατί πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων, είναι πώς πράγματι θα γίνει καλύτερη αξιολόγηση στο δημόσιο. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σαν ισχυρότερο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχει καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να προχωρήσουμε και συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτω, οι διαδικασίες παρακάμπτονται.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Τώρα μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά ζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές από τις διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑ Φερρυπίν σε εμάς, το Υπουργείο Εργασίας. Με το Εργάνη, με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στη συντάξη που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, οι 500 ημέρες ήταν από το 2019. Με το Εργάνη 2 έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς το δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα.
2: Έχουν μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, να μην το, η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότητα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές τις διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το Εργάνη Φερρυπίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα, και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει και η Ρίτσα να κάνει άλλο ένα, με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένη είστε στο Υπουργείο από το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: Μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο. Το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορική απασχόληση, το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε. Γιατί ακούγαμε μέχρι πέρσι ότι όλο ο κόσμο θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε έναν βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα, το οποίο το κάνουμε. Αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου μέχρι τα τώρα αποτελέσματα της Εργάνης? Μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα περί τίνο συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Κάνει μια αξιολόγηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και την πορεία και για μας, αλλά βέβαια και για τα υπόλοιπα κόμματα, όποια θα είναι τότε στη Βουλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε. Προφανώς το υποθετικό σενάριο, αλλά μάλλον θα είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλλον θα προχωρήσει σε πολιτική κίνηση. Θέλω να πω, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρετε, πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Την ημέρα των εκλογών, το βράδυ εκείνο που θα καταγράψουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, αναλόγως ο κόσμος θα έχει δώσει και θα έλεγα το μήνυμα το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη μέρα. Αν είναι Δημοκρατία, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία, αλλά αν δεν πάρει την αυτοδυναμία. Θα δούμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι διαφορετικές. Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάφορση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί και πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας, υπόλογοι απέναντι στο λαό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.
3: Real FM.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θηροτηλέφωνα και θηροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, ποιο είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Λοιπόν, στον Κώστα που μας είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα στον Πειραιά για το τι συμβαίνει στην Οδό Μήλου, σωστά, δεν το θυμάμαι, στο Οδό Μήλου, το έχει διαβάσει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι, ναι, στην Οδό Μήλου στον Πειραιά, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι νεκρό, νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, τους μεταφέρουν στο Τσάνιο, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς ώρας, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο, αλλά γι' αυτό είναι αυτή η αναστάτωση, στον Κώστα που μας έρχεται νωρίτερα το...
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα γιατί μας είχε ενημερώσει από πολύ νωρίς, προφανώς ο άνθρωπος έβλεπε εκεί την κινητοποίηση.
0: Μα πέρασε, λέει, είχε περάσει κάπου, πήγαινε να, από εκεί, πήγαινε να ψωνίσει και το είδε μπροστά του, γι' αυτό και ενημέρωσε αμέσως. Καλύτεροι ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακροατές, το λέμε χρόνια.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τραγωδία που φαίνεται να συμβαίνει στον Πειραιά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια.
0: Ναι, είναι ένα θρίλερ προς ώρα, είναι νεκρή, είναι σε όχημα μέσα στον γκαράζ. Θα δούμε, θα δούμε τι είναι. Θα δούμε. Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, εσείς
1: καλά
0: πώς είστε?
1: Είμαστε. Αν και καλοκαίρι και το να δουλεύεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρετε και εσείς δουλεύετε τώρα.
2: Αυτό πήγα να σας πω, ότι σας καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά καλοκαίρια σας καταλαβαίνω.
0: Απλά η νεότητά σας, ξέρετε, ακόμα έχετε δρόμο που λένε εσείς.
1: Έχει φρεσκάδα η κυρία
0: Κουφονικολάκου. Έχει φρεσκάδα ακόμα η κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς τη χάσαμε λίγο.
2: Τι να κάνουμε, τη χάνουμε όλη στη διαδρομή και τη φρεσκάδα και τα πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολλά εις εξελίξεις, είναι αλήθεια. Έχει πολλές διαργασίες. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, από αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες πάρα πολλές παραιτήσεις και βουλευτών και στελεχών. Στην Ελλάδα το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το πράγμα? Θέλω να πω για αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνυόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από μια θέση σεβασμού και σεμνότητας απέναντι στις διεργασίες των άλλων φορέων. Το μόνο που έχουμε πει είναι σε σχέση με στελέχη που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στη δική μας πολιτική προσπάθεια, ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια.
0: Από αυτούς που παραιτήθηκαν χθες, είχατε κάποια κρούση ή κάποια, δηλαδή, ή μπαίνουν κατευθείαν στο myelast.gr?
2: Αν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει το δεύτερο, αλλά δεν έχω κάποια πιο ειδική ενημέρωση για εσάς αυτή τη στιγμή.
0: Η κυβέρνηση εχθές, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά-χοντρά, ψηφίζεις Κουφονικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλη. Για να το πω έτσι.
2: Όλο ακούγεται. Μισό λεπτό. Αυτό ακούγεται ωραίο που λέτε.
0: Για να το πω. Κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσεις τύπου «είναι πάρα πολύ λαμπερός ο κύριος Τσίπρας», είναι φράση η οποία υπόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά φράσεις που δεν νομίζω αρμόζουν στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε σχέση με ντροπιαστική τρομοκρατική επίθεση, έτσι την οποία καταδικάζουμε όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση απερίφραστα. Μετά το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γενικά είναι σε μια κατάσταση σύγχυσης. Κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει και ένα καινούριο λαγό από το καπέλο της. Ένας τέτοιος λαγός ήταν και η κατηγορία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μια έκφανση του αδονισμού που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αδονισμός δεν αφορά μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλήθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι δεν μία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
1: Επειδή είστε και νομικός.
2: Επομένως, επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας του να μην παρασύρουμε τον πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
1: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά
0: σωστό,
1: υπόθεση.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: ναι, ναι.
1: Επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την.
2: Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κριθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία, μετά η εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία. Καθόλου αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστιότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα επίσης στον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
0: Ναι, επομένως, το 23 ήταν.
2: Φορά,
1: με τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αυταιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με τα επιτεύγματα του 2019. Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλείδες στις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
1: Πάντως, σας στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει, κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
2: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίσκο.
1: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
2: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση, ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε, όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις, για τον απλούστατο λόγο το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε, είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι. Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή...
1: Εσείς είστε προσωπικά και ο Άλεξης Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη. Γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 αφημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Άλεξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφο Νικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να κοιτάξουμε σε όλους στους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε πολιτικός χώρος πρέπει να δίνει προσοχή. Τώρα, παρόλα αυτά, να πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, γυρίζω λίγο στο πρόγραμμά μας γιατί το θεωρώ κρίσιμο.
1: Και καλά για κάνετε. Εκεί πρέπει να γίνει τη συζήτηση, νομίζω.
2: Ναι, μακάρι να το πίστευαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση σε μια συνετή, δημοσιονομικά χρηστή δηλαδή διάσταση, μιας απολύτως αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε, για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις, έντασης, καχυποψίας, απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά. Και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα, οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID. Η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
0: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, έκολα. Λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μία ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι, το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1%

0: Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
0: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης. Και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, είναι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
2: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Έχετε εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
2: Με χάρη που λέτε, με χάρη. Με χάρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Real FM.

0: να διαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Της Βαβαρίας, ο Στέφανος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε
0: η οποία
1: γιατί...
0: ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Το
0: παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα θέματα. Έχεις καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν
1: άλλα θέλει ώρας, τα, για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά με, άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Βιάζεσαι.
1: Θα κάτσει ο Γιώργος. Θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε.
1: Να το χαιρόμαστε το μάνο μας. Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ. Θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, να μην είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει. Ακούς, ξέρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούς το ανέκδοτο.
1: Α, έχεις ανέκδοτο. Είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά, συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, του λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Ιταλικά γνωρίζετε? Ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος. Λέει, για πείτε κάτι στα Ιταλικά. Και λέει αυτός, α, τι α, αφαρλαμόρε κομιτσιτά. Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα. Ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε.
0: Φύγε τρέχοντας.
1: Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες της πόλης ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμα το πρόεδρος της Παγκορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωοτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς. Ομογενείς φοιτητές και φοιτήτριες από Πανεπιστήμια του Καναδά ξαναγήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης και θαύμασαν τα εκτιθέμενα έργα της μόνιμης συλλογής και τις οροφογραφίες του κτηρίου. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλιου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η Μικρή Αμελή». Το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανοίγει επίσημα τις πύλες το αύριο στις 7 το βράδυ στο χώρο του Γραφείου Καινοτομίας Χατζηχρήστου 18 και Ομήρων.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια με τους Αρκάδες για να φορέσει ξανά τα κίτρινο μπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β' Άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Πυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β. Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την προσθήκη του Σπύρου Χατζικυριάκου που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή και κατατόπιση συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω,
11: Απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα. Να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό. Πο πο πο πο. Πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για τις δύο διπλές προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση της Αντιγόνης που θα γίνει στο θέατρο του Άλσου του Αγίου Γεωργίου 9.30. Σε σκηνοθεσία η παράσταση του Θέμη Μουμουλίδη, ο πρωταγωνιστούν Ηλένα Παπαλιγούρα και ο κύριος Μελέτης Ηλίας. Ο κύριος Ηλίας θα μιλήσει αργότερα μαζί μας, στο τελευταίο ημίωρο. Στο πρώτο τελευταίο θα μιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, το σκηνοθέτη της παράστασης. Λοιπόν, μέχρι τη μία μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο group του σταθμού, στο Facebook, Radio Arcadia 93,8. SMS, όχι SMS, μήνυμα με το τηλέφωνό σας οπωσδήποτε και μετά θα ανακοινώσουμε και τους νικητές μετά τις 2, αφού κάνουμε την κλήρωση. Οι νικητές θα μπορούν με την ταυτότητά τους να πάνε στο Ταμείο του Θεάτρου το βράδυ, κάποια λογική ώρα βέβαια, μην πάτε 10 παρά 25, να πάρετε προσκλήσεις, να πάτε 9 και 4, ας πούμε 9 και 4, άλλωστε θα πρέπει να πάτε και σχετικά νωρίς, διότι αναμένεται ότι θα έχει πολύ κόσμο. Και όπως ξέρετε, φαντάζομαι περισσότεροι εξημών με ύψιλον, το θέατρο του Αγίου Γεωργίου δεν έχει αριθμημένες θέσεις, έτσι. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε, που λέει ο λαός, ή τέλος πάντων κάποιος λαός που πάει στην εκκλησία. Από εκεί πέρα είναι μια σημαντική μέρα, διότι μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν θυμάμαι κι εγώ, χρόνια, μετά από χρόνια επαναλειτουργεί ουσιαστικά το θέατρο του Άλσου του Αγίου Γεωργίου όσον αφορά το θέατρο. Γιατί παραστάσεις χορού, ή αν θέλετε αυτές τις παραστάσεις που κάνουν οι χορευτικοί όμιλοι, οι χορευτικές ομάδες της Τρίπολης κτλ, έχουν γίνει κάποιες. Αλλά θέατρο, παράσταση θεάτρου, έχει αρκετό καιρό να γίνει εκεί, λόγω βέβαια και της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από τις πυρκαγιές. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όμως η Αρκαδία είναι στο μπλε όσον αφορά τον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα σήμερα. Όσον αφορά αυτό, δεν έχουμε κανένα θέμα, γιατί γενικότερα στη χώρα έχουμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές στρεβλώσεις. Ένα που μας έκανε εντύπωση και το αναφέρουμε διότι γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, πρόκειται για τον Δήμαρχο Άργους, τον κύριο Γιάννη Μαλτέζο, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου όταν ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος επίσης ήταν πρώην τέος μάλλον δήμαρχος Καλαμάτας. Και ο κύριος Μαλτέζος, δικηγόρος στο επάγγελμα, αυτό που ας πούμε τον χαρακτήριζε σε σχέση μάλιστα και με τον νυν πρόεδρο, τον κύριο Μανώλη Σκατζό, ο οποίος είναι γιατρός, ήταν ότι ήταν μετριοπαθής, ήρεμος, δεν ήθελε αντιπαραθέσεις, προσπαθούσε να κρατήσει κοινές αποστάσεις μεταξύ δηλαδή της πλειοψηφίας και της μείζωνος μειοψηφίας. Πάλι η μείζωνα μειοψηφία ήταν η παράταξη του κ. Τατούλη, όπως είναι και τώρα. Λοιπόν, αυτό. Και ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να διεκδικήσει το Δήμο Άργους Μυκηνών, έτσι λέγεται ο Δήμος Άργους Μυκηνών, από τον κύριο Καμπόσο, κύριο Δημήτρη Καμπόσο, τον τέος δήμαρχο Άργους Μυκηνών. Και όπως καταλαβαίνετε, αν γνωρίζετε λίγο για το βίο και την πολιτεία του κύριου Καμπόσου, ο κύριος Μαλτέζος εμφανιζόταν ως μια πιο μετριοπαθή, σαφώς πάλι συντηρητικής ιδεολογίας, αν μπορούμε να μιλάμε για ιδεολογίες, επιλογή για το Δήμο. Ένα Δήμο καταχρεωμένο, ο οποίος μάλιστα έχει μπει σε διαδικασία εδώ και καιρό βέβαια δανεισμού για να καλύψει λειτουργικές του ανάγκες. Έτσι τον άφησε ο κύριος Καμπόσος το Δήμο Άργους Μυκηνών, καταχρεωμένο. Αυτό δεν είναι υποκειμενική άποψη, είναι αντικειμενική άποψη, έχει καταγραφεί και μάλιστα υπήρξαν και μέτρα κατά του Δήμου Άργους Μυκηνών και τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Ο κύριος Μαλτέζος λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση χτες, ή τέλος πάντων χτες έγινε σούσουρο σε εισαγωγικά, στα social media σχετικά με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε από ό,τι φαίνεται, και πάλι δεν το
το λέμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε δει και με τις ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει νόημα. Από εκεί και πέρα, τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του αφού πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Το αν υπήρξε δόλος ή όχι θα τα βρει η ελληνική δικαιοσύνη, δεν είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Ο κ. Μαλτέζος λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, η οποία ήταν ακατανόητη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Στηρίζει, είπε, τους αστυνομικούς. Κακώς κρατούνται προσωρινά και όχι προφυλακίστηκαν, όπως είπε. Κρατούνται προσωρινά. Δεν προφυλακίστηκαν. Κρατούνται. Δεν πήγαν σε καμιά φυλακή. Κρατούνται εκεί. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε αστυνομικό τμήμα. Και μετά ανέφερε ότι αν δεν επιτραπεί στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της κτλ., ότι κανένας δεν την κάνει και ότι θα τα αφήσουν όλα οι αστυνομικοί ξέφραγο αμπέλη και κάτι τέτοια. Ουσιαστικά αυτό ήταν το νόημα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς, με ποια λογική τα έγραψε αυτά ο κ. Μαλτέζος και για ποιο λόγο τα έγραψε. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι η υπόθεση είναι ήδη γίνεται έρευνα, βαλιστική μεταξύ άλλων. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, θα πρέπει να πούμε, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα καταλήξει και αυτή, γιατί έχουμε μία σειρά από υποθέσεις δυστυχώς στην Ελλάδα ποινικού χαρακτήρα ή αν θέλετε δικαστικού χαρακτήρα, τις οποίες περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξουν. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κανονικά δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, αλλά στην Ελλάδα τα σκάνδαλα και οι δίκες είναι στην ημερήσια διάταξη, δυστυχώς. Να πάμε λοιπόν λίγο γρήγορα στις εφημερίδες, διότι όπως είπαμε αργότερα θα αφιερώσουμε χρόνο στην παράσταση την απόψινη της Αντιγόνης, που βέβαια να πούμε ότι γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού Τρίπολης 2026, όπως είναι η ονομασία των εκδηλώσεων γενικότερα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ο κύριος Κοτάκης βέβαια είναι το άρθρο του στην Εστία, θα πάμε και στην Εστία σε λίγο. Ο τίτλος είναι «Η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές». Εάν όντως τις χάσει, τις έχει χάσει από το προηγούμενο καλοκαίρι, αγαπητέ, όχι το τωρινό. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη, το ξέρουμε, απλώς είναι και η Κομισιόν που το επιβεβαιώνει με την έκθεσή της. Δημογραφικό σοκ, στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών, από τις 117.600 τη διετία 2008-2009, όπου ακόμα δεν είχαμε μπει, όπως θα θυμάστε, σε μνημόνια, στις 65.000 στην περίοδο 2025-2026, πλήρης αποτυχία όλων των κυβερνήσεων. Φυσικά και αυτή η μείωση, η τεράστια μείωση στις γεννήσεις, σε αυτή τη μείωση λοιπόν παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, όπως η κρίση και επίσης και το γεγονός και άλλα γεγονότα τα οποία δεν φαντάζεστε ή μάλλον τα φαντάζεστε αλλά δεν θέλετε να τα μνημονεύετε ως αίτια για την επέκταση, θα λέγαμε, του δημογραφικού προβλήματος σε ολόκληρη τη χώρα. Κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας, νέο σκάνδαλο στα ελληνικά ταχυδρομεία. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο κενό τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Αυτό είναι λίγο παράλογο όντως. Λαβύρινθος εταιριών πίσω από τη μίσθωση, ολόκληρη αμαρτωλή διαδρομή, η χρηματοδότηση έγινε με δανεικά και αγύριστα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ρωτάει. Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θεωρείται μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Economist. Πολλά τα ερωτήματα, σιγή χθίως από τη διοίκηση που αποφεύγει να απαντήσει στην εφημερίδα. Αναξιοποιητό παραμένει το τεράστιο ιδιόκτητο κτίριο στην Κεσαριανή. Το κάνουμε Airbnb, ρε παιδιά. Και το κερασάκι στην τούρτα, εκ των υστέρων ανέθεσαν και γενναία σύμβαση σε συμβουλευτική εταιρεία για να τους βρει στέγη. Αυτά είναι ωραία και ελληνικά. Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους ή τους προθύμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο
από το υστέρημα του λαού, λέει, υποστηρίζει η Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Μακρόν κάνει business καθώς θα πουλήσει 16 Ραφάλ στο Ζελένσκι. Αυτό μας έλειπε, ο Μητσοτάκης καλωσορίζει σε εισαγωγικά τώρα και 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Το βάζει όλο αυτό σε εισαγωγικά, πονώντας ότι δεν θα είναι από το Σουδάν, δεν ξέρουμε. Και χτες μπήκαν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκάρα Μαγκά, ορίζοντας ολοκλήρωση σε 36 μήνες, αλλά είπαμε αυτή την περίοδο οτιδήποτε τέτοιας φύσεως, αν ακούτε ή βλέπετε, κρατήστε μικρό καλάθι, όχι όσον αφορά δεν θα γίνει, θα γίνει, αλλά μην ακούτε τώρα για ορίζοντα ολοκλήρωση σε 36 μήνες, 12 μήνες, 24. Θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο ορίζοντας ολοκλήρωσης. Άλλωστε το ελληνικό βλέπετε πόσα χρόνια διαρκεί η ανάπλασή του και ακόμα δεν έχει φτάσει ούτε στο 30%. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Έχουμε κωδικούς αριθμούς τώρα. Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάρσεση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ποιας τεχνολογίας? Το USB. Κατοίκον έρευνα για 43χρονο που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Έρευνα και στην κατοικία 48χρονου γνωστού αντιεξουσιαστή που έχει προσαχθεί και συλληφθεί δεκάδες φορές. Ο φωτογράφος, σε εισαγωγικά, από το πατάρι του Ιαννού, το γνωστό βιβλιοπωλείο, με τις 8 εικόνες που και ο ιδιοκτήτης περιπτέρου είχαν αναγνωρίσει τους δράστες. Η κατάθεση υπαλλήλου της τράπεζας άκουσα μια γυναίκα να φωνάζει «κάψτε τους», εισαγωγικά. Βέβαια υπάρχουν και άλλες καταθέσεις. Γιατί έγινε δίκη για τη Μαρφίν. Υπάρχουν και άλλες καταθέσεις. Περιέργως δεν αναφέρονται εδώ. Τις είχαμε αναφέρει πριν από πολύ καιρό. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Αυτό είναι θέμα που θα ίσως ασχοληθεί περαιτέρω. Γιατί είπαμε το timing, η ελληνική αστυνομία και η ελληνική δικαιοσύνη εννοούμε. Το timing είναι περίεργο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι περίεργο το timing. Και ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος και πολύ πονηρεμένος, που λέει ο λαός εισαγωγικά. Ο διάσημος διακεκριμένος βραβευμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν λέει το αυτονόητο: συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Εννοείται, ειδικά στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα δεν θα τη δούνε. Ποιος θα τη δει? Θα πάει κόσμο να τη δει, δεν το συζητάμε. Αλλά πολλοί που δεν θα τη δούνε, δεν χρειάζεται να τη δούνε, έχουν βγάλει ήδη την άποψη ότι είναι μια walk ανοησία του Hollywood κλπ. Ταινία η οποία βγαίνει μεθαύριο στις αίθουσες, την 5η, 16 Ιουλίου, παγκοσμίως. Και καλό θα ήταν να τη δείτε σε αίθουσα που υποστηρίζει προβολές από ταινιών που είναι γυρισμένες με τις κάμερες IMAX. Γιατί ο κύριος Νόλαν έφτιαξε κάμερα για να γυρίσει αυτή την ταινία. Δημιούργησε κάμερα, από τα οποία νομίζω θα λέγεται ή Κρίστοφερ Νόλαν πλέον, ή πάνω την ονομάσανε σύμφωνα με έναν κινηματογραφιστή ο οποίος έφυγε από τη ζωή και θέλει να τον τιμήσει. Δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ουσιαστικά δεν δημιούργησε κάμερα, βρήκε έναν τρόπο για να προστατεύονται οι κάμερες αυτές, που είναι πολύ μεγάλες, για να μπορεί να κάνει εξωτερικά και να, τέλος πάντων, να μην καταστρέφονται. Ουσιαστικά αυτό δημιούργησε, δηλαδή ένα προστατευτικό γύρω-γύρω από την κάμερα, που να μπορεί να ελέγχει βέβαια και το τι τραβάει. Υπάρχουν αίθουσες IMAX στην Ελλάδα, βέβαια είναι στην Αθήνα αυτές. Στις υπόλοιπες αίθουσες απλώς θα βλέπετε σε πολύ καλή ποιότητα προφανώς την ταινία, αλλά όχι έτσι όπως θα το ήθελε ο δημιουργός της να ειδωθεί. Και 9.000 θύματα από τα σαραντάρια στην Ευρώπη, για τον καιρό μιλάμε, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. Γενικά τα πάντα χτυπάνε τους άνω των 65 ετών. Έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό προσοχή όσοι έχετε και υποκείμενα, διότι εντάξει, εμείς δεν έχουμε καύσωνα, έχουμε πλέον ζέστη, όχι καύσωνα, αλλά αναμένεται να έχουμε και μια άνοδο της θερμοκρασίας Πέμπτη Παρασκευή, αρκετά σημαντική άνοδο, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ξέρετε τώρα τις οδηγίες, μην τις επαναλαμβάνουμε. Ανοιχτά ρούχα, νερό πολύ,
όχι αλκοόλ κλπ. Κλπ. Και πάμε και στα νέα που το Σάββατο δίνουν δωρεάν ένα μπλεκ. Τι να πούμε τώρα, πολύ ρετρό ρε παιδιά, πολύ ρετρό, πολύ vintage, μπλεκ, εμείς διαβάζαμε όταν ήμασταν ανήλικα. Μιλάμε τώρα για την αρχαία ιστορία, τον προηγούμενο αιώνα, έτσι. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας των νέων, μία ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες, ένα κλιματικό μυστήριο, όπως λέει το ρεπορτάζ, στα νότια της Γροιλανδίας. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια, το αφεντικό εισαγωγικά, ο πρόεδρος του Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσιμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Εκεί οικόσιμο. Ντίλιαν για το Predator, η Predator. Το πούλησα νόμιμα σε ελληνικές κρατικές αρχές, όπως είχε πει και κατά το πρόσφατο παρελθόν βέβαια.

Μαρφίνη σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πεντάγωνο βαλιστική πύραυλη με εμβέλεια 500 χιλιόμετρα. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενίκιο ή αγορά, και έχει μια πινακίδα που δείχνει το Βαρνάβα. Εμφανέστατο ποιες είναι μία από τις φθηνότερες. Έρευνα, οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, αν είναι η Πελοπόννησος δηλαδή. Και Σάλιντζερ, αλήθεια και μύθη για τον αόρατο σε εισαγωγικά συγγραφέα. Ο συγγραφέας του φύλακα στη Σίκαλη, ο Ντέιβιντ Σάλιντζερ. Λοιπόν, και πάμε και στο Μακελιό να κλείσουμε έτσι ωραία το πρώτο ημίωρο. Παραδημοσιογράφοι εκβιαστές στην υπηρεσία της μαφίας. Πληρωμένα όπλα σε εισαγωγικά της Καμόρα, οι εντολές, τα στημένα δημοσιεύματα, οι ταρίφες, τα SMS, τα κινητά τηλέφωνα, αρχιεκβιαστή και εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Και δείχνει εδώ πέρα και μια φωτογραφία από προφανώς συζήτηση των μέσω social media. Εντάξει. Πόσο Άδωνης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ εφημερίδος μας για τα βρώμικα παιχνίδια του Αντώνη. Συγκυβέρνηση με το Σαμαρά, αλλά με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν είπε αυτό ο κ. Γεωργιάδης, βεβαίως. Οι πύραυλοι του Τραμπ απογειώνουν τις τιμές των καυσίμων. Και έγκλημα Μαρφίν. Το χρονικό ενός προεκλογικού φιάσκου και ο επικίνδυνος Παπατζής Χρυσοχοίδης. Λοιπόν, θα πάμε σε 2 λεπτά στις απαραίτητες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
2: 3η 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort, πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και στρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και always σερβιέτες 2+1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
14: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
13: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
15: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο
11: στη γεύση σου.
16: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
17: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ διελήθη ο μύθος της αριστεράς, έτσι λέει η εφημερίδα, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1% η ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Βέβαια δεν υπολογίζει βέβαια και το ποσοστό που φέρεται να παίρνει στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, μάλλον που παίρνει δημοσκοπήσεις, το κόμμα Τσίπρα. Ενώ όπως είπαμε στο άρθρο του κ. Μανώλης Κοτάκης έχει τίτλο «Η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές» και υπότιτλο «Η Λίντα, αν θέλετε, την εγκαταλείπουν οι αστεί λόγω μαφίας». Οι αστεί, μικροαστεί, μεσοαστεί κλπ.

καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατά τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν, όπως υποστηρίζει εδώ η εφημερίδα βέβαια, τις σπουδές. Δυσκολότερη από τις πανελλαδικές η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Καλά, εννοείται ότι είναι δυσκολότερη. Στην κρίση, τη μεσανατολική κρίση, ο Τραμπ θέλει τα διόδια του Ορμούς για τον εαυτό του. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέλος εποχής, τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα Δούρου Παπά Πολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής, άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους, έτσι τους ονομάζει εδώ. Συλλήψεις για Μαρφίν Οσμής και Βορείας, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Και φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, αναφέρεται στον 20χρονο στο Άργο, στο περιστατικό που έγινε στο Άργος με θύτες αστυνομικούς, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο.

Η εφημερίδα Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τώρα ο Τραμπ θέλει διόδια στο Ορμούς και έχει τη φωτογραφία. Τρία παιδιά παίζουν στα ριχά νερά του Ορμούς, καθώς σύννεφο καπνού υψώνεται από μια έκρηξη στο φόντο, στα ανοιχτά του Μπαντάρα Μπάς, στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη διαχείριση των στενών, αξιώνοντας άμεση αποζημίωση, επιβάλλοντας τέλος 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο. Να τα παίρνουν οι ΗΠΑ. Καλά, φοβερός. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Και κύριο άρθρο, ρυθμίσεις και αδικίες. Για άλλη μια φορά το επιστρατεύεται η λύση της ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο για να διευκολυνθούν όσοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Και αυτή τη φορά κανείς δεν μερίμνησε να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Της ίδιας αντιμετώπισης τη χάνουν όσοι κατέληξαν να χρωστούν από πραγματική αδυναμία με αυτούς που δεν πληρώνουν συστηματικά, καθέξιν και κατ' επιλογή, συσσωρεύοντας νέες οφειλές και περιμένοντας μια επόμενη ρύθμιση εις βάρος των συνεπών φορολογουμένων που αισθάνονται κορόιδα. Το όπως πάντα επίκαιρο σχόλιο και κέριο του κ. Παντελή Μπουκάλα έχει τίτλο «Με πειραγμένες ζυγαριές». Και αναφέρεται στην δραστηριότητα του λιμενικού σώματος στο Αιγαίο και αλλού. Ενώ η εφημερίδα Κόντρα υποστηρίζει στον τίτλο της, ότι, στον κεντρικό της τίτλο, ότι ο κύριος Γεωργιάδης θέλει συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού, ρωτάει η εφημερίδα. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του μεγάλου Μαξίμου.

Political. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Ευρωπαϊκός Συναγερμός στις Τράπεζες. Τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Τι ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Το Μανιφέστο. Κομμένη πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η μόδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν, τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής παρακμής.

Εθνικός κήρυκας σε ιστορικό χαμηλό υγιεινής στην Ελλάδα, μειωμένες σχεδόν κατά 44% σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται στο Παρίσι για τη συνάντηση των 37 για την Ουκρανία, του συνασπισμού των προθήμων, όπως λέει και εδώ. Και βέβαια σήμερα, αυτή την ώρα, πριν από λίγο, παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις για την ημέρα της Βαστήλης, που εορτάζεται σήμερα στη Γαλλία, βέβαια. Και η Ελλάδα περιμένει με ανυπομονησία την Οδύσσεια του Νόλαν παρά τις αντιδράσεις. Όπως λέει εδώ, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή εν μέσω παγκόσμιας προσμονής αλλά και αντιδράσεων για ορισμένες από τις επιλογές του στο cast. Τι πιστεύουν όμως οι ίδιοι οι Έλληνες? Η συζήτηση γύρω από κινηματογραφικές διασκευές συνήθως επικεντρώνεται στο κατά πόσο παραμένουν πιστές στο πρωτότυπο έργο. Ωστόσο, σε μια χώρα που η ιστορία του Ομήρου διδάσκεται και αναδιηγείται σε όλα τα σχολεία, πολλοί επισημαίνουν ότι το έπος παραμένει ζωντανό εδώ και σχεδόν 3.000 χρόνια, όχι παρά τις επανερμηνίες του, αλλά ακριβώς χάρη σε αυτές. Όντως, οι διασκευές ενός πάρα πολύ γνωστού λογοτεχνικού ή άλλου έργου τέχνης βοηθάνε στο να διατηρείται και το πρωτότυπο στην επικαιρότητα. Απογευματινή αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμάγκα. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων. Και εδώ υποστηρίζει η εφημερίδα ότι μοντέλο Ελλάδας υιοθετεί και η Ευρώπη για τους ανήλικους. Μπλόκο στα social media, η Αυστραλία βέβαια το εφήρμοσε πρώτη και δεν πήγε και πολύ καλά, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, βασιζόμενη σε έρευνα που κάναν ήδη οι Αυστραλοί για να δουν τα αποτελέσματα φυσικά οι άνθρωποι. Σχέδιο για ηλικιακό περιορισμό και ενιαίους κανόνες για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ανακοίνωσε η Φόντερ Λάιεν. Η ελεύθερη ώρα, επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, ενώ η Ευρώπη έχει αεροπορικά καύσιμα για 30 ημέρες. Εντάξει, αυτά είναι τη ελεύθερη ώρα, βέβαια. Προπαγάνδα. Και τώρα, Κυριάκο, τι γίνεται με Ερντογάν? Θαύματα, η Παναγία του Καζάν, ιατρός ψυχών και σωμάτων. De profundis, εκβαθέων σημαίνει αυτό στα λατινικά. Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Γούδη. Και ο τίτλος, ο κεντρικός, χωρίς μισθό. Όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, ξεπερνά κάθε όριο δημοκρατικής νομιμότητας. Εδώ είναι λάθος η έκφραση, η παλικάρια της ελεύθερης ώρας. Η απειλή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικοί γιατί τους υποχρεώνουν να αποκτήσουν τσιπάκι και προσωπικό αριθμό παρά τη θέλησή τους. Ολόκληρη επιστολή του Μητροπολίτη Κιθήρων Σεραφείμ, για τον οποίο κάποιοι αρχιερείς φωνάζουν πως θέλει ξύρισμα.

Ναυτεμπορικοί πήραν φωτιά και πετρέλαιο και αγορές σε πολεμικό κλίμα Ουάσιγκτον, Τεχεράνη, για τα στενά τορμούς προφανώς. Και ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι λέει ο πρωινός Μουριάς, η μερίσια εφημερίδα της Αρκαδίας. Τα Καλάβρητα ανοίγουν το δρόμο της επιστροφής. Στα Καλάβρητα ανοίγει το Σάββατο 18 Ιουλίου μια συζήτηση με σαφή ευρωπαϊκή.

ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ισχυρά πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα για το μέλλον της Υπαίθρου. Είναι βέβαια γιατί έχει σχέση και με την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου, αλλά εντάξει τώρα. Κρούσμα ευλογιάς σε κοπάδι στη Δήμητρα Γορτινίας. Μάλιστα.

και στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα. Από τις κολλήνες στο μνημείο του Λεωνίδα στη Σπάρτη και πίσω, First Κολλήνες Classic Rally. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά στο arcadianet38.gr. Σε άλλες ειδήσεις, η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μπορείτε να δείτε τι προτείνουν, το ωράριο. Η ανακοίνωση της Παγκοσμιακής Ένωσης για την αυριανή εκδήλωση διαμαρτυρίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος στην Αθήνα. Οι γορτίνοι διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων και για την κατάσταση του δρόμου Τρίπολης Πύργου. Για 3 λεπτά ακόμα έχετε δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα στο group του σταθμού στο Facebook Radio Arcadia 93,8 για την παράσταση Αντιγόνη που θα παρουσιαστεί απόψε 9.30 όπως είπαμε στο θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου. Σε λίγο θα έχουμε και συνεντεύξεις με συντελεστές. Και βέβαια υπάρχει και θερινό σινεμά απόψε στην Τρίπολη, στον προαύλιο χώρο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου, παιδική βέβαια ταινία με τίτλο «Η μικρή Αμελή». Καμία σχέση με την Αμελή του Ματιέ Κασοβίτς. Βασικά του Ζενέ που έπαιζε ο Ματιέ Κασοβίτς. Και βέβαια πολύ πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ, πολλές χρηστικές πληροφορίες όπως σας είδε, διακοπές ρεύματος που έχουν προγραμματισμένο χαρακτήρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο των Υποδομών. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς. Ομογενείς φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια του Καναδά ξαναγήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης και θαύμασαν τα εκτεθέμενα έργα της μόνιμης συλλογής και τις οροφογραφίες του κτηρίου. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η Μικρή Αμελή». Κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, συνελήφθη χθες το ΚΙΑΤΟ 36χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν σημαντική άνοδο. Περισσότερα στο arkadianet38.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια με τους αρκάδες για να φορέσει ξανά τα κίτρινο μπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β' Άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα τον Νίκο Σπυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β. Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την προσθήκη του Σπύρου Χατζη Κυριάκου που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή και κατά τόπου συννεφιά το υπόλοιπο της μέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

πάσα για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρι 2, Γιώργος το κάνει λανθασμένα στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον σκηνοθέτη της παράστασης Αντιγόνη, της διάσημης τραγωδίας του Σοφοκλή. Παράσταση που θα παρουσιαστεί ως γνωστόν απόψε σε 9.30 στο θέατρο του Άλσου του Αγίου Γεωργίου. Στο πλαίσιο βέβαια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού στην Τρίπολη. Τώρα κλήρωση θα γίνει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για όσους αγχώνεστε και έχετε στείλει μηνύματα, και είσαστε πολλοί βέβαια αυτοί που έχετε στείλει μηνύματα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σκηνοθέτη της παράστασης Αντιγόνη του Σοφοκλή, τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μουμουλίδη.
1: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή. Και,
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο προκείμενο. Δεύτερη χρονιά περιοδιών για την παράσταση της Αντιγόνης, κατά τη δική σας βέβαια σύλληψη και ερμηνεία. Θα θέλαμε καταρχάς να μας πείτε πώς βλέπετε τις αντιδράσεις του κοινού απέναντι στην παράσταση και κατά δεύτερον πόσο θεωρείτε ότι είναι επίκαιρη η Αντιγόνη σε μια περίοδο σαφούς κρίσεως για τη Δύση και όχι μόνο.
1: Να σας ρωτήσω, καταρχάς, εσείς εκτιμάτε ότι σήμερα οι ηγεσίες, υπάρχουν ναι. ηγεσίες που συμπεριφέρονται αλαζονικά στον πλανήτη?
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν είναι επίκαιρη έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, λοιπόν, το θέμα, ναι.
1: Το θέμα είναι αυτό, η αλαζονία, ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι πάνω από άνθρωπος. Ένας κρέον δηλαδή υπάρχει σε κάθε εποχή. Τώρα η Αντιγόνη είναι μια επιλογή που επιλέξαμε να πάμε και δεύτερη χρονιά μετά την περσινή πολύ σημαντική αποδοχή από το κοινό. Απόψε παίζουμε στην Τρίπολη, από ό,τι φαίνεται το θέατρο είναι πολύ γεμάτο.
0: Ναι.
1: Σε λίγο εξαντλούνται και τα εισιτήρια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και χαιρόμαστε γιατί είναι μια παράσταση με ένα σύνολο 10 σπουδαίων ηθοποιών, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι 10 σπουδαίοι ηθοποιοί που ο καθένας υπάρχει σημαντικά στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Δηλαδή αυτό το σχήμα κατάφερε τα τελευταία 2 χρόνια, όπως φτιάχτηκε, οι άνθρωποι που συμμετέχουν να προχωρήσουν και να είναι σήμερα στην, αν θέλετε, την σύγχρονη θεατρική πραγματικότητα, ενεργή δημιουργή. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι έχουμε κάθε λόγο να συνεχίζουμε αυτή τη συνάντηση και την επεξεργασία και την παρουσίαση της Αντιγόνης όπως την παρουσιάζουμε φέτος, που είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Θα έλεγα ότι είναι πιο δυναμική και αρέσει επίσης πάρα πολύ στο κοινό. Η Αντιγόνη είναι ένα κείμενο που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Ένα κείμενο που θα αγαπάει πάντοτε ο κόσμος, θα έλεγα ότι είναι η δημοφιλέστερη από τις τραγωδίες ή από τα κείμενα, γι' αυτό βλέπουμε ότι και το κοινό πάντοτε αγκαλιάζει τις παραστάσεις της Αντιγόνης.
0: Ναι, βέβαια, είναι και κάτι που για εμάς τους Έλληνες είναι πολύ οικείο λόγω και της διδασκαλίας της στο σχολείο και τα λοιπά, ως γνωστόν.
1: Σωστά.
0: Τώρα, επειδή, κύριε Μουμουλίδη, ξεκινήσατε και με ρωτήσατε κάτι, να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι προβοκατόρικο, και αν δεν θέλετε να απαντήσετε, γιατί θα αναφερθώ σε ένα σημείο μας συναδέλφου σας, ναι. Γερμανού βέβαια, ναι. σκηνοθέτη διάσημου στο θεατρικό χώρο, ο οποίος παρουσίασε την Αντιγόνη πέρσι στην Επίδαυρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επίδαυρου,
1: ναι. και είχε μια...
0: Ναι, δεν ξέρω αν την είδατε.
1: Την είδα και την μελέτησα, ναι.
0: Ναι.
1: Ταξίδι, ένας διάλογος που γίνεται, το ότι κάποιος θεωρεί ότι ο Κρέων
0: ναι.
1: είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και όχι η Αντιγόνη που είναι με την πλευρά του ανθρώπου, είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι στο πλαίσιο ενός διαλόγου, δεν μπορώ ούτε
0: όχι,
1: να...
0: Ναι, όχι, το θεωρείτε δηλαδή πολύ θεμητό και δημιουργικό αυτό.
1: Το ουσίστε. Θεωρώ θεμητό με την έννοια ότι η απόφαση κατατίθεται συνέχεια. Το ζήτημα, το ερώτημα είναι εάν ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί οποιαδήποτε εξουσία, μπορεί να υπερβεί τα αυτονόητα. Δηλαδή μπορεί να δώσει κάποιες εντολή να μείνουν άταφοι ή νεκροί. Αν αυτό, για να τους τιμωρήσει με τον τρόπο αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι. Είμαι υπέρ του Κρέοντα σε ό,τι αφορά ένα τεράστιο κείμενο που έχει για το πώς φαντάζεται αυτό στην πολιτεία. Ότι η πολιτεία, αυτός που κυβερνάει, πρέπει να είναι, πώς το λένε, δίκαιος, σημαντικός, να μην λυπάται ούτε τους συγγενείς του, να μην υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Ναι. ναι, είναι πολύ σωστό. Αυτό όμως φτάνει σε μια υπερβολή. Και αν έχει κάτι μεγαλειώδες στο κείμενο, είναι ότι ενώ έχουμε έναν ήρωα ο οποίος εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής, ως μια, πώς το λένε, ο άνθρωπος που ενσαρκώνει την έννοια της αθηναϊκής δημοκρατίας, της δημοκρατίας τότε, ο ίδιος άνθρωπος της δημοκρατίας, γιατί στη Θήβα διαδραματίζεται το
0: έργο, βέβαια.
1: Ο ίδιος άνθρωπος ταυτόχρονα υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος αποφασίζει ότι θα τιμωρήσει με στόχο να συνειδητοποιήσουν και οι άλλοι την δύναμη της εξουσίας και κανείς να μην τολμήσει να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του νέου ηγεμόνα.
0: Okay,
1: ένα τεράστιο ζήτημα, ένα ωραίο ζήτημα.
0: Και γι' αυτό και για κάποιο, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνει στην ύβρη.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό και τιμωρείται με, την τύχη του γιού του. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι και πολύ γνωστή η υπόθεση τώρα της Αντιγόνης στους πάντες. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κανένα spoiler που λέμε στα ελληνικά.
1: Όχι. Το ζήτημα είναι ότι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό, όπως λέει και η Ελίτης. Από πού θες να δεις τον ουρανό, πού θες να δεις τη ζωή, από πού θες να δεις τον κόσμο. Εγώ θέλω να το δω από την πλευρά του ανθρώπου, του αυτονόητου. Δεν θέλω να κάνω υπερβάσεις και να πω η εξουσία ή η εξουσία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει, θεωρώ ότι τα θύματα, τα διαχρονικά θύματα στο πέρασμα των χρόνων είναι οι ανώνυμοι.
0: Μα τελικά, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς, καθώς έχετε πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο και γνωστοί και βραβευμένοι κλπ. Αυτό ήταν ακριβώς το... Γιατί θεωρούνται αριστουργηματικές οι τραγωδίες και όχι μόνο, δηλαδή η αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί θεωρείται, γιατί είχε αυτή την ισορροπία. Δηλαδή, ναι μεν η Αντιγόνη είναι η ηρωίδα, έχει το κείμενό της, έχει αυτά που λέει, αλλά και ο Κρέοντας αυτά που λέει είναι πολύ σωστά, ενδιαφέροντα ή οτιδήποτε, αλλά... Το θέμα είναι ότι γίνεται αυτή η σύγκρουση μεταξύ δύο για πώς θα υπάρξει ισορροπία κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια πολλές φορές αυτό οδηγεί και σε τραγωδίες. Πράγμα το οποίο η δυτική τέχνη δεν το έχει πάντα. Ας πούμε, βλέπουμε στην μοντέρνα δραματουργία τη δυτική και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο βέβαια που είναι και πολύ πιο διαδεδομένο και γνωστό μέσο για τον μέσο άνθρωπο, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, ότι εκεί πέρα υπάρχει μια πιο μανιχαϊστική αντίληψη, καλό-κακό, ξέρετε.
1: Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι. Ξέρετε, τα κείμενα αυτά προσφέρονται για πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, όχι μόνο στο πεδίο της θεατρικής πραγματικότητας, αλλά και στο πεδίο της πολιτικής σκηνής. Δυστυχώς, δεν είμαι, πώς το λένε, λάτρης των κειμένων αυτών η σημερινή πολιτική.
0: Δεν τα ξέρουν ή δεν τα ακολουθούν.
1: Φοβάμαι πως και δεν τα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλαζονία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο των ηγεσιών, όχι των ελληνικών, των παγκόσμιων. Σπάνια συναντάμε μετριοπαθείς ηγέτες.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μαμουλίδη. Απλώς τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αναφέρομαι σε συγκεκριμένο πρόσωπο βέβαια, το οποίο κάτι εκφράζει, δεν είναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα ή δεν είναι, εννοώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ βέβαια, ο οποίος έχει αλλάξει τον τρόπο και το έχουν δηλώσει όλοι οι αναλυτές και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι και όχι μόνο, έχει αλλάξει την αισθητική και έχει αλλάξει και τον τρόπο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, το λέω πολύ έτσι σχηματικά, δεν με ενδιαφέρουν οι κανόνες, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ενώ παλαιότερα υπήρχαν αλαζόνες ηγέτες, οι οποίοι κρατούσαν μία επίφαση όμως.
1: Κοιτάξτε, είπατε κάτι πάρα πολύ εύστοχο, μιλήσατε για αισθητική, έχει καταργήσει την αισθητική ο Τραμπ.
0: Κάτι εξοχή.
1: Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, ότι η πολιτική οφείλει να διαθέτει αισθητική. Οφείλει. Είναι κάτι που παραβλέπουμε. Και αυτό
0: κράτος,
1: το βλέπουμε στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο, στις δημόσιες εμφανίσεις. Πολύ συχνά απουσιάζει η αισθητική. Η αισθητική, δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας πολιτικός πολιτισμός, ένας σεβασμός στην αντίπαλη, στην αντίθετη άποψη, που όμως μπορεί να οδηγήσει στη σύνθεση για τον αποδέκτη, που είναι ο πολίτης. Εντάξει, άρα λοιπόν να κάνει τον πολίτη σκεπτόμενο και όχι φανατικό. Αυτή η διαλεκτική, αυτός ο πολιτικός πολιτισμός λείπει και σήμερα. Άρα λείπει και η αισθητική από την πολιτική, η οποία φοβάμαι ότι θα απουσιάζει οριστικά στο μέλλον, διότι τα μέσα, διότι η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, τα social media έχουν καταστρέψει κάθε έννοια αισθητικής.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τη γνωρίζαμε, μια καινούργια αισθητική επελάβνει, αυτή θα αντιμετωπίσει η καινούργια εποχή και εμείς θα είμαστε οι θεατές ή στάχτη αυτών των εξελίξεων.
0: Ή συμμέτοχοι στο ποσοστό, δεν το λέω απαραίτητα με την αρνητική ή με την κατακριτέα έννοια, συμμέτοχοι με την έννοια ότι και εμείς συμμετέχουμε, όπως δραστηριοποιούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δημιουργούμε και περιεχόμενο. Βέβαια αναφέρεστε και στην AI προφανώς, η οποία είναι...
1: Ναι, εννοώ ότι όλη αυτή η εξέλιξη, η οποία, ξέρετε, καταργεί πάρα πολύ, δηλαδή δημιουργεί, αντικαθιστά τον άνθρωπο, βλέπουμε κείμενα να είναι αποτέλεσμα αυτών των συνθέσεων. Εντάξει, Νομίζω ότι.
0: Και το πιο ανησυχητικό, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί φοβάμαι, ή μάλλον πολλοί άνθρωποι, δεν έχουν πρόβλημα να αντικατασταθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να κάνουμε με γόνιμο τρόπο. Να δούμε δηλαδή πού είναι χρήσιμη και η πολιτική. Η πολιτική επιλέγει άλλωστε και η τεχνολογική εξέλιξη. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Σκεφτείτε ότι για να περάσουμε από την πρώτη στη δεύτερη πέρασαν 2,5 αιώνες. Και ναι, τώρα μέσα σε λιγότερο από 30-40 χρόνια περάσαμε από την τρίτη στην τέταρτη. Άρα λοιπόν αυτό θα ήταν γόνιμο να κουβεντιάζουμε αντί να μαστιγώνουμε και να αυτομαστιγωνόμαστε, είτε ως κοινωνία είτε ως πολιτικό σύστημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς πρέπει να επαναπροσδιορίσει την λειτουργία του. Δυστυχώς όλη αυτή η εξέλιξη βοηθάει στην αποθέωση του ατομικισμού, στην αποθέωση του εγωισμού, στην εγωπάθεια. Οι άνθρωποι γίνονται πιο νάρκισοι για κάποιο λόγο. Αδιαφορούν για το σύνολο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Για να επανέλθουμε λοιπόν στην Αντιγόνη. Η Αντιγόνη ασχολείται ακριβώς με τον άνθρωπο, με αυτό που θα έπρεπε να υπερασπίζεται ο άνθρωπος σε κάθε εποχή. Δηλαδή μια άλλη ηθική, μια ηθική που δεν επιβάλλεται με νόμους ανθρώπινους, αλλά εμπεριέχεται στην ιστορία της ανθρώπινης φύσης, στη διαδρομή της ανθρώπινης φύσης.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να σας δω το βράδυ.
0: Ναι, βεβαίως, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην φετινή περιοδία.
1: Να πούμε μόνο ότι το θέατρο είναι σχεδόν γεμάτο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Επομένως, ας το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, ούτως ή άλλως το κοινό της Τρίπολης που επανέρχεται στο θέατρο του Άλσος, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως στην εκπομπή υπήρχαν θέματα με τον αντιπυρικό κανονισμό και γενικά κάποια τέτοια διαδικαστικά, σίγουρα θα γεμίσει το θέατρο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και καλή σας επιτυχία και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο ακόμα τώρα τη σύνθεση του Αλέξανδρου Ρωμανού Κτιστάκη από τους Όρνηθες που παρουσιάστηκαν πριν από 2-3 σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, στην Επίδαυρο. Και δεν κάνω λάθος, γιατί την είχαμε παρακολουθήσει την παράσταση, σε σκηνοθεσία τότε η παράσταση αυτή του Άρη Μπινιάρη. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε βέβαια σε λίγο, να πούμε ότι αυτό που έγραψε και στο οποίο αναφερθήκαμε ο κύριος Ούλριχ Ράσε πέρσι στο σημείωμά του, το οποίο δινόταν βέβαια με το πρόγραμμα στην παράσταση Αντιγόνη που αυτός σκηνοθέτησε για το φεστιβάλ, για λογαριασμό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ένα απόσπασμα αναφέρει: αλλά μήπως δεν ζούμε σήμερα σε μια κοινωνία όπου είναι πανεύκολο για όλους να παριστάνουν τις ηρωίδες ή τους ήρωες, να μιλούν και να πράττουν με τα δικά τους μέτρα και σταθμά? Μήπως πολλές φορές ξεχνάμε ότι η αποστολή του Κρέοντα ως βασιλιά είναι να υπερασπίζεται το κράτος και τους νόμους? Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, έλεγε ο κύριος Ράσε, να ρίξουμε μια ματιά στο βασιλιά και στα επιχειρήματά του που διατυπώνονται τόσο εύστοχα από το Σοφοκλή στην τραγωδία. Και να προσθέσουμε, όπως είπε και ο κύριος Μουμουλίδης, ότι εδώ το θέμα είναι ακριβώς ότι ο Σοφοκλής διατυπώνει πολύ εύστοχα τα επιχείρηματα του βασιλιά, ακόμα και όταν υπερασπίζεται την αλαζονική του στάση. Το κακό είναι ότι οι πραγματικοί πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι συμπεριφέρονται έτσι δεν έχουν ούτε τις ικανότητες του Σοφοκλή, ούτε φυσικά θα λέγαμε το υπόβαθρο για να τα διατυπώσουν αυτά τα επιχείρηματα εύστοχα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ, στο Menalon Resort, πλατεία Άρεος 8, στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αντιγόνη Σοφοκλή. Έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γνωστό πολύ καλό ηθοποιό, τον κύριο Μελέτη Ηλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είπαμε πολλά για τον Κρέοντα με τον κύριο Μουμουλίδη, το σκηνοθέτη σου. Γιατί αναφέρθηκα εγώ και στην περσινή παραγωγή του κυρίου Ράσε στην Επίδαυρο,
1: ναι,
0: όπου ο Κρέοντας ήταν ο θετικός ήρωας κατά κάποιο τρόπο. Είχε άλλη ανάγνωση.
1: Ναι. Ο Ράσε το είδε κάπως διαφορετικά το έργο.
0: Ναι. Το σχολίασε ο κύριος Μουμουλίδης, είπε ότι αυτό είναι θεμητό να υπάρχει ένας διάλογος.
1: Χρήσιμο.
0: Έτσι.
1: Είναι χρήσιμο. Ναι. Όλες οι απόψεις χρήσιμες είναι, είτε τις δεχτείς είτε τις απορρίψεις. Δεν έχει να κάνει. Και στην τέχνη δεν χωράνε φραγμούς.
0: Και μεταξύ άλλων καταλήξαμε ότι ακριβώς αυτό ήταν και είναι και το αριστουργηματικό ή υπεροχή κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούμε να μιλάμε για υπεροχή, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και των θεατρικών έργων αυτών των υπέροχων, ότι υπήρχε πάντα μια ισορροπία, δηλαδή δεν υπήρχε ο μανιχαϊσμός που υπάρχει στη Δύση, καλό-κακό, ας πούμε. Mm-hmm. Υπήρχαν επιχειρήματα στέρεα και από τις δύο πλευρές και μετά κατά κάποιο τρόπο δινόταν η λύση και μέσω των γεγονότων. Εδώ, ας πούμε, η ύβρη του Κρέοντα, η ύβρις του Κρέοντα τιμωρείται με την τύχη του αίμονα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Με το έρος Ανίκατε Μάχαν, ο οποίος είναι από τα κορυφαία κείμενα αυτού το κομμάτι ειδικά της έτσι παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο το αφαίρεσε ο κύριος Ράσε. Τώρα να μας πεις εσύ πώς είδες εσύ τον Κρέοντα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν επομίζεσαι ένα τέτοιο μέγεθος, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν ρόλο του παγκόσμιου δραματολογίου στη σύγχρονη δραματολογία, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πιο συμβολικό ζήτημα. Εκεί λοιπόν έρχονται πολλά θέματα κατά τη διάρκεια των προβών, όπως το να απορρίψεις τις ευκολίες σου, το να μεγιστοποιήσεις τις αντοχές σου, το να καταλάβεις περισσότερο κάποια πράγματα ακόμα και για τη ζωή μέσα από θέατρο. Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο ρόλο χρειάζεται προετοιμασία πρωταθλητή, η αλήθεια είναι, για να μιλήσω με αθλητικούς όρους που μου αρέσουν ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι η πειθαρχία που έχουν οι αθλητές πρέπει να την έχουμε και εμείς οι ηθοποιοί, ειδικά όταν πρόκειται να αναμετρηθούμε με το αρχαίο δράμα. Αυτά από καθαρά τεχνικής απόψεως, παίζοντας ένα ρόλο σε ένα ανοιχτό θέατρο αρχαίου δράματος, που πρόκειται να κάνεις και περίπου 50 με 60 παραστάσεις μέσα στις δύσκολες συνθήκες του καλοκαιριού. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ρόλος του Κρέοντα σε αυτό το έργο, έχουμε να κάνουμε καθαρά με έναν αντιήρωα, γιατί αν υποθέσουμε ότι ο ήρωας μας στην προκειμένη τραγωδία είναι η Αντιγόνη, mm-hmm, που όμως ο ηθοποιός που τον επομίζεται πρέπει με κάποιον τρόπο μέσα του να το δικαιολογήσει. Να τον αγαπήσει, έτσι ώστε να φανεί πιστικό αυτό που βλέπει το κοινό. Ο Θέμης ο Μουμουλίδης αριστοτεχνικά μας οδήγησε σε μια πολύ ωραία γραμμή υποκριτικής και σκηνοθεσίας, γιατί στην ουσία αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, και νομίζω το βλέπει και ο κόσμος, είναι όσο μεγαλύτερη είναι η άνοδός του και αυτό το απόλυτο που έχει, τόσο πιο εκοφαντική θα είναι η πτώση του στην τελευταία σκηνή του έργου, που πια αριστοτεχνικά ο Σοφοκλής έχει οδηγήσει στο μέχρι και να τον λυπηθείς στο τέλος. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι, ναι, ακριβώς, ως πατέρας, δηλαδή νομίζω πέρα από το δίπολο παλιό μυαλό με νέο, άντρα με γυναίκα, εξουσία με εξουσιαζόμενο, αυτό που στο τέλος το κομμάτι το πατρικό, το κομμάτι το συγγενικό που αρχίζει να φαίνεται και να φτάνει στο σημείο να τον λυπηθείς, είναι όλη η μαεστρία του Σοφοκλή σε σχέση με αυτό το έργο και δεν είναι τυχαίο που το έχουν κατατάξει στα 10 καλύτερα έργα παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο ότι διδάσκεται στα σχολεία μας. Είναι κάποια... Ακόμα, βέβαια. Είναι κάποιες αρετές που έχει, που νομίζω από αρχές πρώτης τάξης δημοτικού μέχρι 85, 90, 95 ετών άνθρωποι μπορούν να το δούνε, να το καταλάβουν και να τους φανεί χρήσιμο, γιατί μέχρι και στα βαθιά γεράματα μαθαίνεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει τους δύο Ειδίποδες και νομίζω τον Ειδίποδα Επικολωνό και τον Ειδίποδα Τύρανο, και με αυτά τα τρία έργα είναι μέσα στο top 10 των... κατάφερε με τρία έργα να έχει τρεις θέσεις στο top 10 του παγκόσμιου δραματολογίου.
0: Και γι' αυτό άλλωστε και έχουμε πάρα πολύ συχνά παραστάσεις του Ειδίποδα Τυράννου και της Αντιγόνης κατά κύριο λόγο. Όχι ότι ο Ειδίποδας Επικολωνό δεν παίζεται. Παίζεται απλώς ο Ειδίποδας Τύρανος και η Αντιγόνη είναι...
1: Είναι ο Επικολωνό, επειδή το είχα σκεφτεί κάποια στιγμή, είναι φοβερό γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τον βασιλιά Λίρ του Σέξπιρ. Χρειάζεσαι έναν ηθοποιό...
0: Νομίζω είναι επηρεασμένος.
1: 100%. Και χρειάζεσαι έναν ηθοποιό ο οποίος να έχει όψη 75 με αντοχές 30. Είναι φοβερό αυτό.
0: Γι' αυτό
1: που...
0: ήταν πολύ καλός ο Δημήτρης Καταληφός όταν τον έπαιξε στο Εθνικό του Βασιλιά.
1: Εξαιρετικός, ναι. Όπως επίσης εγώ συμμετείχα στο Βασιλιά Λίρες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τον Νικήτα Τσακίρογλου πριν από καμιά 15 ετία,
0: επίσης,
1: που ήταν συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός και οι αντοχές του και όλα ήταν φοβερός.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι το θέατρο είναι σαν τη ζωή, όσο μεγαλώνεις, το οποίο βέβαια όσο μεγαλώνεις αναλαμβάνεις και ρόλους αντίστοιχα και με τις δυνατότητες εκφραστικές, όχι μόνο όμως και ηλικιακά.
1: Ηλικιακά βέβαια.
0: Το οποίο βέβαια, για να πάμε, γιατί το σχολιάσαμε και αυτό κατά κάποιο τρόπο με τον σκηνοθέτη τον κ. Μουμλίδη, για την αισθητική, τη σημερινή αισθητική, όχι μόνο την αισθητική της εξουσίας η οποία είναι αλαζονική, βλέπουμε ας πούμε πώς αντιμετωπίζει την αισθητική, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αλλά μήπως λόγω της τεχνολογίας και λόγω της αναπόφευκτης, θα έλεγα εγώ, ακραίας εγωπάθειας που αυτή προκαλεί, αλλάζοντας το νευρολογικά χαρακτηριστικά πλέον του σύγχρονου ανθρώπου, γιατί αυτό κάνει η τεχνολογία. Μήπως βλέπουμε, ας πούμε, που πολλοί διάσημοι ηθοποιοί λένε ότι υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στο Hollywood, ότι θέλουν συνεχώς και νεότερους. Τώρα βέβαια έχουμε και άλλο κίνδυνο, σε εισαγωγικά ή χωρίς, έχουμε ηθοποιούς AI. Δεν ξέρω εσύ αν το βλέπεις ως απειλή ή ως ευκαιρία αυτό.
1: Εγώ νομίζω ακόμα, ειδικά στο θέατρο, τέτοια απειλή το θέατρο δεν μπορεί να δεχτεί. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να φτιαχτεί ολόγραμμα και να παίζει εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι το ωραίο του θεάτρου είναι το απρόβλεπτο, το απρόοπτο, το ζωντανό, το οποίο νιώθεις την ανάσα του ηθοποιού και νιώθεις και μπορεί να νιώσεις και την αμηχανία του και το λάθος του. Ξέρεις, εγώ διαπίστωσα, επειδή δεν σου τυχαίνει κάθε τόσο πολύ συχνά να αναμετριέσαι με το αρχαίο δράμα, σε αυτά τα έργα, πέραν του ότι σε κάθε παράσταση ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο, είναι και το ότι είναι πολύ λεπτή η ισορροπία από το να το πετύχεις τη μία μέρα, να αποτύχεις την επόμενη, που και η αποτυχία, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα στο κοινό, είναι χρήσιμη για τον ηθοποιό. Είναι χρήσιμο δηλαδή να ξεπερνάς τον εαυτό σου με όποιο κίνδυνο, γιατί πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου μέσα σε μια τέτοια παράσταση. Με τα έτοιμα και με το τόσο όσο, νομίζω ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα. Και δεν τυχαίο ότι λένε ότι αυτά τα κείμενα σε εξελίσσουν και σε προχωράνε σαν καλλιτέχνη. Όχι μόνο για το μεγαλοπρεπές του πράγματος, αλλά για τα ζητήματα που διακυβεύονται μέσα στο έργο.
0: Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη εμβελίας βέβαια έργα, όπως είναι το προκείμενο, η Αντιγόνη, αλλά και πολλά έργα διάσημων ξένων και διακαιγώ, όπως είναι τα σεξπυρικά έργα, τα οποία επίσης θεωρούνται, ή του Μολιέρου, αν πάμε στην κομμωδία, σε κάτι πιο σχετικά ελαφρύ.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα κλασικά που λέμε έργα, τα οποία συνιστούν βέβαια το δυτικό πολιτισμό και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις, τώρα που είπες κλασικά έργα, πολλές φορές, επειδή βλέπω διάφορες διαμάχες κατά καιρούς, συγχαίουν το κλασικό κόσμος με τον Χιτώνα και το Μανδύα. Και πολλές φορές λένε, ας πούμε, γιατί δεν το παίζετε όπως το παίζανε παλιότερα και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτιάχνει το έργο και το ρόλο το να βάλεις ένα Μανδύα που βάζανε τη δεκαετία του 50 ή του 60. Το φοβερό με αυτά τα έργα είναι ότι είναι τόσο ισχυρά τα νοήματά τους και οι καταστάσεις που πραγματοποιούνται και συμβαίνουν πάνω στη σκηνή, που ακόμα και σκάφανδρο διαστημικό να βάλεις, θα περάσει, χωρίς, απλά πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το δικαιολογήσεις. Εμείς λοιπόν, επειδή τα κοστούμια μας θα λέγαμε ότι έχουν κάτι από το σύγχρονο κόσμο, δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας σε σχέση με το κείμενο. Πρωτίστως, κύριο μέλημά μας είναι να ακουστεί ο λόγος του Σοφοκλή. και να ακουστεί έτσι ώστε να το καταλάβει, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο προσόν αυτών των έργων, να το καταλάβει από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τελειώσει το δημοτικό μέχρι τον επιστήμονα. Και αυτό νομίζω η συγκεκριμένη παράσταση το πετυχαίνει πάρα πολύ. Το να ακουστεί ο λόγος, να βγουν τα νοήματα και να δημιουργηθούν τα ερωτήματα στα αυτιά των θεατών.
0: Ναι, τώρα βέβαια προφανώς αυτός είναι ο βασικός στόχος κάθε δημιουργού. Όταν καταπιάνεται με κάτι τόσο δυνατό από μόνο του, δηλαδή που έχει τέτοια δυναμική από μόνο του, δεν είναι σε, ας πούμε, σύγχρονη δραματουργία που πρέπει πολλές φορές να αναδειχθεί το έργο, γιατί από μόνο του δεν είναι και τόσο σημαντικό. Θα έλεγα εγώ, αν μου επιτρέπετε έκφραση, λογοτεχνικός, δεν είναι πολύ σημαντικό από μόνο του και ως κείμενο. Το πώς το τώρα άνοιξε, βέβαια, δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί άνοιξε τώρα τη συζήτηση την κλασική, σε εισαγωγικά βέβαια, εγώ το βάζω, στην Ελλάδα, που έχουμε αυτή την παράδοση, όντως, αυτά είναι ο δικός μας, σε εισαγωγικά πάλι, γιατί είναι παγκόσμιος πολιτισμός, που όταν κάποιος προσπαθεί να ερμηνεύσει κάπως διαφορετικά ή να παρουσιάσει κάπως διαφορετικά ένα κλασικό τέτοιου είδους,

0: άπειρα παραδείγματα και πολλά ανά των δεκαετιών που έχουν περάσει, που στην αρχή πολεμήθηκαν πολύ, αλλά έμειναν ως παραστάσεις σταθμοί. Εμείς έχουμε περάσει στο θέατρο και μία εποχή πολύ έτσι τολμηρή, με νεοτερίστικους πειραματισμούς, και δικαιολογώ πολλές φορές τις φωνές των θεατών που περιμένουν με τη σκανδάλη στο δάχτυλο για το οτιδήποτε καινούριο. Αλλά από την άλλη, εάν έχεις μια καθαρή πρόθεση και με αυτά τα κείμενα, δεν μπορείς να κάνεις και πολλές φιωριτούρες, η αλήθεια είναι. Σε οδηγεί από μόνο του το κείμενο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάξεις να γίνεις πιο σημαντικός από το Σοφοκλή, γιατί όσο και να το ψάξεις δεν πρόκειται να γίνεις. Οπότε η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα κείμενα προσπαθείς να πας με το κείμενο και το λόγο που είναι η αρχή στο θέατρο. Αν δεν έχεις λόγο, τότε δεν κάνεις αρχαίο δράμα.
1: Κατά την κλασική παιδεία και όλα σε ένα αρχαίο λόγο.
0: Ακριβώς. Και σε σχέση και με τα κοστούμια ή τη μουσική που μπορεί καμιά φορά να λένε ξέρεις, εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου, γιατί εντάξει, η Παξινού, η Ομινωτής, αυτά όμως, ξέρεις, είναι ακόμα και τότε όταν τα κάνανε, μπορεί να μην ήταν έτοιμοι να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί έχουμε να κάνουμε και με κάποιους, έφερα τώρα να χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα που ήτανε τρομερές οι δυνάμεις τους, οι θεατρικές, που ακόμα και για την εποχή τους ήτανε πιο μπροστά.
1: Κυρίως, εγώ θα μου επιτρέψω να πω, κυρίως η Κατίνα Παξινού.
0: Ακριβώς.
1: Όχι τόσο πολύ ο Αλέξης Μινωτής, κατά την ταπεινή μου, από τα λίγα που έχουμε δει δηλαδή και έχουμε ακούσει περισσότερο από αυτούς. Και επειδή και η Κατίνα Παξινού είναι από την Αρκαδία η καταγωγή της και την έχουμε εδώ αρκετά ψηλά, θα έλεγα, έως πολύ ψηλά. Και επειδή ήταν και είχε κάνει και διεθνή καριέρα, οπότε την έχουμε δει και ως κινηματογράφο καταγεγραμμένη, ας πούμε, στο ποιος για ποιος τυπάει την καμπάνα με τον Αμερικανό ηθοποιό που είχε πάρει και Όσκαρ. Εντάξει, είναι μια περσόνα που έχει
0: συμβολικά,
1: όπως και η Ειρήνη Παπά, ας πούμε, οι οποίοι έχουν συμβολήσει, έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ελληνικό θέατρο και όχι μόνο στο ελληνικό θέατρο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και κατά κάποιο τρόπο και η Ειρήνη Παπά και η Κατίνα Παξινού έχουν συνδυαστεί με τέτοιους ρόλους και οι δύο. Και
0: γιατί νομίζω ότι αυτά τα μεγέθη των ηθοποιών, εννοώ, πρέπει να καταπιάνονται με την αρχαία τραγωδία, γιατί εκεί αναδεικνύονται. Δηλαδή αυτό το οξύμορο που έχει το αρχαίο δράμα είναι ότι μπορεί να καταπιεί τον ηθοποιό ή να τον αναδείξει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα ταλέντα εκείνης της περίοδου τα ανέδειξε. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε σημαίνει ότι κάποιος που δεν μπορεί να τα καταφέρει στο αρχαίο δράμα δεν είναι καλός ηθοποιός. Μπορεί να είναι πολύ καλός σε κάποιο άλλο είδος, αλλά το αρχαίο δράμα, γιατί εγώ το διδάχτηκα πάρα πολύ στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου για μια 7 ετία στο Θόδωρο Τερζόπουλο, που έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό στίγμα.
1: Πάρα πολύ ισχυρό, και ακόμα είναι παγκοσμίως θεωρείται από τους σημαντικότερους δασκάλους.
0: Εγώ στάθηκα πολύ τυχερός, γιατί ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος στο ελληνικό θέατρο με το που τελείωσα τη δραματική σχολή. Θέλει και κάτι ακόμα. Θέλει αυτό που έλεγε ο Τερζόπουλος, το να είσαι εδώ και ταυτόχρονα να είσαι στο επέκεινα, να είσαι κάπου αλλού. Θέλει τρομερή αντοχή, θέλει παιδεία, θέλει.
1: Νομίζω
0: θέλει
1: ότι όποιος έχει δει, να κάνουμε και λίγο χιούμορ βέβαια τώρα, όποιος έχει δει παραστάσεις του Θεόδωρου Τερζόπουλου και βλέπει ας πούμε το χορό πώς λειτουργεί, που ο οποίος είναι ίσως η καλύτερη, κατά τη δική μου βέβαια άποψη, δεν είναι η μόνη, αλλά είναι μία από τις πολύ ισχυρές, δυνατές εικόνες και διαχείριση του αρχαίου, του χορού του αρχαίου δράματος που υπάρχουν, και νομίζω ότι, δεν λέω κάτι τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει, διδάσκει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση παντού. Όλοι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει, επειδή τον έθιξες και ότι ξεκίνησες από εκεί. Πραγματικά ήσουν πάρα πολύ τυχερός. Δεν το συζητάμε, και από πολλές πλευρές, γιατί ο άνθρωπος είναι και πολύ σημαντικός διανοούμενος, μια λέξη η οποία τίνει να εξαφανιστεί πλέον.
0: Ακριβώς. Και ξέρεις, επειδή είναι παρεξηγημένη έννοια, Το ότι είναι διανοούμενος και ότι διαπρέπει σε Ελλάδα και εξωτερικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και σαν δάσκαλος και σαν άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε 10 η ώρα το πρωί

0: να κάνουμε πρόβα και είχε ήδη μαγειρέψει το φαγητό στο θέατρο ο ίδιος, είχε κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη του εαυτού του στο γραφείο και ερχόταν 10 και 1 στην πρόβα και είχε την απέτηση να είμαστε έτοιμοι για να τον περιμένουμε. Κάτι το οποίο ακούγεται τόσο απλό, αλλά στο ελληνικό θέατρο δεν είναι και τόσο, γιατί όταν λέμε η πρόβα ξεκινάει στις 10, θα πάει κατά τις 10 και 20 ο άλλος με το καφεδάκι στο χέρι.
1: Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά πολύ καλά και στους επαγγελματίες και στους εραστέχνες. Λοιπόν, τα εραστέχνες κάπου δικαιολογείται κιόλας. Από εκεί και πέρα. Τώρα δεν νομίζω. Το διανοούμενο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φαντάζεται ο κόσμος ότι μιλάμε όταν εννοούμε.
0: Ναι, ότι κάθεται
1: όταν κάποιος εκτός πραγματικότητας
0: και φιλοσοφεί.
1: Ναι, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, δεν κάνει τίποτα από αυτά που λέμε πρακτικά πράγματα ή κάτι τέτοιο. Δεν το συζητάμε αυτό. Η μεγαλύτερη διανοούμενη στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν απλοί πρακτικοί άνθρωποι. Δεν το... Και λάτρευαν και πράγματα τα οποία σε πολλούς φαίνονται και λίγο μπας κλάς εισαγωγικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα.
0: Για να κάνω τη σύνδεση με τη δικιά μας την παράσταση, αυτό που επίσης έχει καταφέρει ο Θέμης ο Μουλίδης, τον οποίο τον θεωρώ έναν τρομερά έξυπνο σκηνοθέτη για πολλούς λόγους, είναι ότι πέρα από την επιλογή του κειμένου και την σκηνοθεσία που μας έδωσε, είναι και η σωστή διανομή των ρόλων και του θειάσου, γιατί ειδικά σε μια τέτοια συνθήκη όπως είναι η καλοκαιρινή περιοδία με ένα δύσκολο έργο, πρέπει να βρεις, εμείς είμαστε 10 ηθοποιοί στην παράστασή μας, πρέπει να βρεις 10 ηθοποιούς που να είναι σωστοί επαγγελματίες και καλοί στην καθημερινότητα της δουλειάς τους. Και σε αυτό του βγάζω το καπέλο, γιατί είμαστε ένας και ένας. Ένας να σου τύχει, ο οποίος θα έχει αυτή την οτροπία που εξήγησα πριν, μπορεί να διαλύσει μια παράσταση. Το έχω δει να συμβαίνει, έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παραστάσεις και γι' αυτό πάμε και παίζουμε κάθε φορά και η παράσταση όταν έρχεται ο Θέμης πια και τη βλέπει κάποιες φορές, λέει είναι σαν καλοκουρδισμένο ελβετικό ρολόι, δηλαδή ξέρεις ότι δεν θα ξεφύγει τίποτα.
1: Ωραία. Όντως η επιτυχημένη διανομή είναι ικανότητα για ένα σκηνοθέτη, δεν το συζητάμε αυτό, και όχι μόνο στο θέατρο και στο κινηματογράφο και σε άλλες αναπαραστατικές τέχνες. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο και επειδή πρέπει να μας πεις και δύο αριθμούς από το 1 έως το 40.
0: Α, για προσκλησούλες.
1: Θα κάνεις ναι, προσκλησούλες.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, και επειδή έχουμε δύο λεπτά, τώρα θέλουμε αυτό να μας πεις για να δούμε ποιοι είναι τυχεροί.
0: Το
1: 21. Το 21, μάλιστα. Αυτό είναι από το Blackjack, βγει όχι.
0: Όχι, είναι από το Original 21 που είμαι IGG.
1: Α, από το Original 21. Μάλιστα, κάνουμε και αναφορά τώρα για την εκπομπή, την αθλητική που μας ακολουθεί. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Και το δεύτερο.
0: Για να πω και το 40, το τελευταίο.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία βέβαια και απόψε, αλλά και στη συνέχεια της περιοδίας σας με την
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Και σε οτιδήποτε κάνεις, γιατί είσαι και,
0: βράδυ, με χαρά.
1: Ναι, και είσαι γνωστός και τηλεοπτικός ηθοποιός. Λοιπόν, ό,τι καλό. Ό,τι καλό να σου φέρει.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: καλά,
0: συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.
1: Λοιπόν, ακούσατε τώρα οι αριθμοί, τους αριθμούς σου έδωσε ο κύριος Μελέτης Ηλίας, δεν φταίμε εμείς, άμα χάσατε, δεν κληρωθήκατε μάλλον, δεν υπάρχει θέμα ήττας εδώ, είναι τύχη. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Κυρκίνη και η κυρία Νατάσα Χαλβατζή. Καλά, δεν είναι παράξενο ότι είναι γυναίκες και οι δύο νικητρίες, οι περισσότερες που έστειλαν μηνύματα είστε γυναίκες, το ξέρετε πολύ καλά. Όχι ότι δεν έστειλαν και άντρες, οφείλω να πω, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία ήταν γυναίκες, οπότε ήταν λογικό κατά κάποιο τρόπο να προκύψουν και γυναίκες νικητρίες. Αυτά λοιπόν από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη και τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12, που έχουμε και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα των Γορτίμιων. Λοιπόν, μέχρι τότε από τον Γιώργο Ελιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο των Υποδομών. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωτάπτα στο γήπεδο Μελιγούς. Ομογενείς φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια του Καναδά ξεναγήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης και θαύμασαν τα εκτεθέμενα έργα της μόνιμης συλλογής και τις οροφογραφίες του κτηρίου. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η Μικρή Αμελή». Κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων συνελήφθη χθες το ΚΙΑΤΟ 36χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν σημαντική άνοδο. Περισσότερα στο arkadianet38.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια μου τους αρκάδες για να φορέσει ξανά τα κίτρινο μπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β' άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα τον Νίκο Σπυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β. Ο Αστέρας Β' άκτορ ανακοίνωσε την προσθήκη του Σπύρου Χατζη Κυριάκου που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή και κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της μέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αν δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
5: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Αντιγόνη. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
13: 3η 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για να δούμε την πάρα πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Χρήστος Καρνέης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και κοντά μας στοιχημαν.gr.

Τι έχουμε σήμερα? Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ. Κινήσεις στην Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Σε εξέλιξη έχουμε εκλογές στην Λίγκα, στη Super League. Επαναληπτικές εκλογές, καθώς στην πρώτη αναμέτρηση για τη θέση του Προέδρου του συνεταιρισμού είχαμε ισοπαλία Λαφούζος Μαρινάκης 7-7. Να δούμε και μία ψήφο λευκή, να το πούμε και αυτό που ήταν τη ΣΕΠΟ. Να δούμε αν θα ξανά έχουμε παράταση στην αγωνία ή αν θα βγει λευκός καπνός, όπως λένε στην πολιτική. Και βέβαια, πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ με το ζευγάρι Γαλλίας-Ισπανίας να προσελκύει το ενδιαφέρον των φιλάθλων από όλο τον κόσμο.

Μετά από 9 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης τα έχει βρει με τη δίκη του Αστέρα Άκτορ, η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας, πρώην αρχηγού του Αστέρα, αρχηγού του Παναθηναϊκού. Μεγάλη επιστροφή λοιπόν στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και βέβαια δεν είναι μόνο το πώς να το πούμε έτσι, το συναισθηματικό της υπόθεσης της επιστροφής του Κουρμπέλη, είναι ότι βάζει στο ρόστερ του έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας και ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας. Θυμίζουμε, πήρε μέρος και στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια που έπαιξε η εθνική μας με την Σουηδία και την Ιταλία. Έμεινε ελεύθερος από την Al Khalidj στη Σαουδική Αραβία, εκεί που αγωνιζόταν, και το pressing των υπευθύνων του Αστέρα απέδωσε καρπούς. Αύριο αναμένεται να έρθει στην Τρίπολη, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία όπως συμβαίνει με κάθε νεοφερμένο παίχτη, έτσι ώστε το Σάββατο να πετάξει και αυτός μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας για την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι η 10η μεταγραφή μετά τους Κότσιρα, Μπουζούκι, Χρυσόπουλο, Σίλβα, Μέντες, Ριέρα, Ορόσκο, Γκέζο και Γκιτέρσο. Και είπαμε πριν, δεν είναι μόνο το συναισθηματικό. 131 συμμετοχές είχε γράψει με 3 γκολ φορώντας τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, και βέβαια ήταν μέλος του ρόστερ και στην ομάδα που έπαιξε 2 συνεχόμενα έτη σε ομίλους του Europa League. Επίσης, μεγάλη πορεία και στον Παναθηναϊκό, 174 συμμετοχές με 8 γκολ και 10 assist, και έχει παίξει και στο εξωτερικό, στην Trabzonspor, στην Fatih Karagümrük και, όπως είπαμε, η τελευταία ομάδα Σαουδική Αραβία, η Al Khalidj, όπου είχε σε 2 χρόνια 52 συμμετοχές με 3 γκολ. Η προσθήκη αυτή βέβαια θα λέγαμε ότι είναι ακόμη μια σαφέστατη ένδειξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί την φετινή χρονιά για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος θέλει να περάσει από μια κάκιστη χρονιά στην οποία η παραμονή στην κατηγορία ήρθε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των play-out. Θέλει λοιπόν να βάλει τις βάσεις για να έχει μια καλύτερη σαφώς πορεία.

ότι δεν είναι μόνο η αλφα ομάδα, και στην β' ομάδα ξετυλίγεται ο σχεδιασμός. Χτες είχαμε την ανακοίνωση 2 μεταγραφών και 4 ανανεώσεων. Θα ξεκινήσουμε με τις μεταγραφές. Αρχικά ο Σπύρος Χατζικυριάκος, νεαρός κεντρικός αμυντικός 21 ετών, έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό, την ομάδα της Γαλάστρας στη Θεσσαλονίκη, την οποία αντιμετώπισε την περσινή σεζόν ο Αστέρας Β' Άκτορ. Έως το καλοκαίρι του 2028 η συνεργασία του Αστέρα Άκτορ με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος γεννήθηκε το 2004, είναι όπως είπαμε κεντρικός αμυντικός, έχει παίξει τον Φωστήρα στην ΑΕΚ Β', στον Εθνικό και στον Καμπανιάκο.

Η δεύτερη μεταγραφή που ανακοινώθηκε χτες το απόγευμα ήταν αυτή του Νίκου Σπυράκου, και αυτός γεννημένος το 2004, δεξιός back half. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών του ΠΑΟΚ, έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ Β αλλά και στην ομάδα της Καλαμάτας, από την οποία έρχεται στον Αστέρα Β Άκτορ, στο πρόγραμμα της Super League 2. Στα δύο πρωταθλήματα, στο πρωτάθλημα της Super League 2 και στο κύπελλο Ελλάδας έχει 73 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 assist. Και χτες είχαμε και την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του Αστέρα Β Άκτορ με 4 ποδοσφαιριστές. Αρχικά οι δύο αρχηγοί, ο Χρήστος Γρομιτσάρης, ο κεντρικός αμυντικός, και ο Κώστας Μπουλούλης. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα λέγαμε ήταν η φυσική αρχηγή της ομάδας Β του Αστέρα Άκτορ. Με την εμπειρία τους υπέγραψαν και οι δύο ανανέωση συνεργασίας μέχρι το 2027. Μέχρι το 2027 και ο Αλβανός επιθετικός Αλμπέρτο Σιμόνι. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Ντενίς Κάλα. Και οι τέσσερις αυτοί ποδοσφαιριστές πέρσι ήταν στο ρόστερ της ομάδας Β.

Είπαμε εκλογές σήμερα στη Super League, κλήρωση την Πέμπτη το βράδυ. Αύριο Τετάρτη στις 3 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει τις προκηρύξεις των πρωτοαθλημάτων υποδομών. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλήρωση των αγώνων που, όπως είπαμε, θα γίνει την Πέμπτη. Την εισαγωγή του συστήματος Goal Line, να τοποθετούν δηλαδή κάμερες που θα ειδοποιούν το διαιτητή αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή, όπως επίσης και εξοδοτήσεις προς τη διοίκηση της Λίγκας να ορίσει το πρόγραμμα των αγώνων της πρώτης και της δεύτερης αγωνιστικής της κανονικής περίοδου 2026-2027.

Και όπως ακούσατε, θα αφού γίνει η κλήρωση βέβαια και προκύψουν τα ζευγάρια, θα οριστούν η πρώτη και η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί, να ξεκινήσει μάλλον το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Βέβαια θα περιμένουν οι άνθρωποι της Λίγκας να δουν τα αποτελέσματα των ομάδων που εκπροσωπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στους προκριματικούς γύρους σε Champions League, Europa League αλλά και Conference League. Και βέβαια θυμίζουμε ότι το Σεπτέμβρη θα υπάρχει και διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, καθώς φέτος το Nations League, η διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος η εθνική μας και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία θα παίξει στην Α κατηγορία, ξεκινά στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με συνεχόμενες αναμετρήσεις. Θυμίζουμε 24 Σεπτέμβρη παίξει εκτός η εθνική μας στην Σερβία, 27 Σεπτέμβρη εκτός στη Γερμανία, 1 Οκτώβρη θα υποδεχθεί την Ολλανδία, 4 Οκτώβρη θα υποδεχθεί την Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή ένα διάστημα περίπου 20 ημερών στο οποίο δεν θα διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων. Περιμένουμε λοιπόν την 5η 9 η ώρα το βράδυ σε κατάστημα του Αλίμου. Η κλήρωση θα μεταδοθεί απευθείας από το Nova Sports Start αλλά επίσης από το κανάλι Nova Sports στο YouTube και τον επίσημο λογαριασμό της Super League στο Twitter ή μάλλον στο X όπως λέγεται τώρα, στο πρώην Twitter. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε και μια όμορφη πρωτοβουλία της Λίγκας, ότι η κλήρωση της Πέμπτης θα αποδοθεί τηλεοπτικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Είπαμε καταιγισμός ανακοινώσεων στην πρώτη ομάδα και στην β' ομάδα, μεταγραφές και ανανεώσεις. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει κάτι αντίστοιχο και για την ομάδα γυναικών. Έχει ανακοινωθεί ο νέος προπονητής, ο κύριος Αλέξανδρος Κατικαρίδης. Έχουν αποχωρήσει 11 παίκτρες συνολικά και θα έχουμε και εκεί βομβαρδισμό, ας μου επιτραπεί έκφραση, ανακοινώσεων, καθώς και στην ομάδα γυναικών θα υπάρξει πολύ σημαντική ενίσχυση με έμπειρες και διεθνείς παίκτριες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, θα λέγαμε, που ο στόχος δεν είναι άλλος, κάθε χρόνο και καλύτερα. Θυμίζουμε πέρσι η ομάδα γυναικών του Αστέρα τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Και μάλιστα τέσσερις παίκτριες που έχουν αποχωρήσει από τον Αστέρα έχουν ήδη βρει τις ομάδες μάλλον που θα συνεχίσουν την καριέρα τους. Αρχικά η Γρηγοριάδου και η Μπράμε θα παίξουν την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Η Ιωάννα Μελισσού θα συνεχίσει την καριέρα της στην Κηφισιά. Ενώ η Καστάνιον, που αποχώρησε από τον Αστέρα, θα βρει τον Μάρτιν Μάσαρικ στο πολωνικό πρωτάθλημα και στην Πόγκον Σετσίν.

Να κλείσουμε με μια είδηση που αφορά σε γηπεδική εγκατάσταση του νομού Αρκαδίας, καθώς σήμερα στη περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πλατεία Ανεξαρτησίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Βόρειας Κοινουρίας Γιώργος Καμπύλης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την τοποθέτηση χλωτάπιτα στο γήπεδο της Μελιγούς. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά βέβαια την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συνθετικού χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς, την τοποθέτηση νέων εστιών και να πιστοποιηθεί βέβαια ο αγωνιστικός χώρος και όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το γήπεδο της Μελιγούς θα αποκτήσει σίγουρα σύγχρονες και ασφαλείς προδιαγραφές, δίνοντας τη δυνατότητα της ασφαλούς δυνατότητας άθλησης για τους αθλητές και τα σωματεία της περιοχής. Στην δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό που υλοποιούμε για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου. Επενδύουμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, δίνουν περισσότερες δυνατότητες στους νέους ανθρώπους και στηρίζουν τα αεραιστεχνικά σωματεία που κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό στις τοπικές κοινωνίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία που έχει το γήπεδο της Μελιγούς για την περιοχή. Γνωρίζουμε επίσης την προσπάθεια που καταβάλουν διαχρονικά οι άνθρωποι του Ερμή Μελιγούς, τους οποίους είχα τη χαρά να υποδεχθώ πρόσφατα στο γραφείο. Η αφοσίωση και η αγάπη τους για το σύλλογο και τη νέα γενιά αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια». Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Βόρειας Κοινουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε: «Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας, γιατί αφορά άμεσα τη νέα γενιά, τα αθλητικά μας σωματεία και συνολικά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας παίρνει πλέον το δρόμο υλοποίησης». Αυτά δηλώσε ο Δήμαρχος Βόρειας Κοινουρίας Γιώργος Καμπύλης, ευχαριστώντας παράλληλα και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θυμίζουμε, σήμερα έχουμε και τον πρώτο εκ των δύο ημιτελικών του Μουντιάλ. Θα αναφερθούμε στο πολύ μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία, σέντρα στις 10, και βέβαια τις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Φουστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Ούτε σήμερα βγήκε πρόεδρος στην στοίχημα Super League. Αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Το ίδιο σκορ, Αλαφούζος Μαρινάκης, και το λέμε αλφαβητικά, 7-7, Λευκό η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, η οποία μάλιστα έκανε μια πρόταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθλέτικο, να μοιραστεί η θητεία της επόμενης διετίας από έναν χρόνο σε κάθε υποψήφιο. Δεν έγινε δεκτή και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με το καταστατικό, κανονικά η Λίγα πρέπει να πάει, όπως συμβαίνει σε όλα τα σωματεία ή τις ομοσπονδίες ή τους συνεταιρισμούς, σε διοίκηση πρωτοδικείου. Καταλαβαίνει κανείς όμως ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι πλήγμα για την εικόνα της Λίγκας. Άρα λογικά θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Όπως επίσης είναι παράδοξο ότι μεθαύριο θα γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος και δεν θα έχει πρόεδρο η Λίγκα. Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και με τον ίδιο τρόπο ψήφισαν οι ομάδες, και Λευκό η ΕΠΟ, άρα παράταση στην αγωνία αναφορικά με την υπόθεση πρόεδρος στη στοίχημαν Super League.

Στις 10 το βράδυ σήμερα ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία, θα έλεγαμε ότι είναι πλέον κλασικό στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στις διοργανώσεις εθνικών ομάδων. Η προϊστορία είναι με το πλευρό των Ισπανών. Έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες 38 φορές. 18 φορές έχει κερδίσει η Ισπανία, 13 η Γαλλία. Έχουμε και 7 παιχνίδια ισόπαλα. Εδώ να πούμε ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στον ημιτελικό του Euro 2024, πριν από 2 χρόνια, στο Μόναχο, στη Γερμανία. Η Ισπανία έχει κερδίσει με 2-1. Γιαμάλ και Όλμο τα 2 γκολ. Ο Εμπαπέ είχε σκοράρει τον γκολ της Γαλλίας. Και στους παλαιότερους έρχονται στο μυαλό βέβαια και οι προηγούμενες αναμετρήσεις και τα προηγούμενα ρόστερ των δύο ομάδων, και νομίζω ότι θα αναμετρηθούν η καλύτερη ομάδα. Γιώργο, δεν ξέρω ποια είναι σένα γνώμη σου. Μέχρι στιγμής τα δείγματα καλύτερης ομάδας συνολικά, κατά τη γνώμη μου, τα έχουν δείξει οι Γάλλοι. Βέβαια και η Ισπανία έχει τα δικά της ρεκόρ, θα λέγαμε, ιδιαίτερα συμπαγής αμυντική γραμμή, με 4-3-3. Υπάρχουν πολλοί πρωτοκλασάτοι παίκτες και στα ρόστερ των δύο ομάδων. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, από τους Γάλλους τον The Next Big Thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Λαμίν Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας. Αλλά εδώ να πούμε κάτι και για τον Γιαμάλ. Έχει βάλει μόνο 1 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Οι Γάλλοι έχουν ποδοσφαιριστεί που, αν περάσει τον τελικό, μπορεί να τον δούμε και πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια sold out, και κάτι που έτσι προκαλεί άσχημη εντύπωση είναι από τη Λατινική Αμερική πολλά ρατσιστικά σχόλια κατά της Εθνικής Γαλλίας συνολικά και συγκεκριμένων παικτών. Και ποιων παικτών? Όσων, πώς θα το πούμε, για να μην ακουστούμε και εμείς ρατσιστές, όσων τέλος πάντων έλκουν την καταγωγή του όχι από τη Γαλλία αλλά από κάποιες αποικίες. Προφανώς τα σχόλια αυτά προέρχονται από την πίκρα των Λατίνων, από τους πολλούς αποκλεισμούς. Μόνο η Αργεντινή έχει μείνει, οι άλλες εθνικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής αποκλείστηκαν, θα λέγαμε, αρκετά πρόωρα, με αποκορύφωμα βέβαια τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Η σύγκρουση λοιπόν δύο κορυφαίων υπερδυνάμεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον νικητή να έχει να παίρνει μάλλον το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Δεν είπαμε βέβαια και τον περσινό ημιτελικό του Nations League, και μακάρι να δούμε ένα αντίστοιχο παιχνίδι, καθώς είχαμε σκορ 5-4 υπέρ της Ισπανίας. Βέβαια, σε επίπεδο Μουντιάλ πρέπει να πάμε 20 χρόνια πίσω, το 2006. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στη φάση των 16. Η Γαλλία είχε κερδίσει τότε την Ισπανία με 3-1. Βέβαια, μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα.
είναι το ίδιο λένε και οι προπονητές και οι παίκτες των δύο ομάδων, ότι και οι δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουν δυνατούς αντιπάλους και ότι ο σημερινός αγώνας δεν θα έχει καμία σχέση με το παρελθόν.

Και αύριο βέβαια θα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο το αυριανό παιχνίδι. Αργεντινή-Αγγλία. Ένα παιχνίδι που έχει τη δική του, εκεί κι αν υπάρχει προϊστορία και πολύ ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο σε αθλητικό επίπεδο, σε πολιτικό, γεωπολιτικό κτλ. Πάντως κάποιοι έτσι, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρολάροντας, ανέφεραν ότι κανονικά αυτό το παιχνίδι έπρεπε να γίνει στο Μεξικό, στο Αζτέκα, για να έχει πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο και να έχουμε μια ακριβή επανάληψη, μια επανάληψη καρμπών του αγώνα του 1986, τότε που ο Μαραντόνα είχε πετύχει τον γκολ με το χέρι του Θεού, αλλά είχε πετύχει στο ίδιο παιχνίδι και ένα γκολ που νομίζω μέχρι τα τέλη του 2000 και μέχρι το τέλος της προηγούμενης χιλιετίας, το γκολ του Μαραντόνα που είχε αποφύγει σχεδόν όλη την Αγγλία και είχε πλασάρει τον Οσίλτον, ο Σίλτον ήταν τερματοφυλάκας Αγγλίας, ήταν μονίμως, έπαιζε σε σήματα αθλητικών τηλεοπτικών εκπομπών. Ήταν φοβερό το γκολ τότε. Περιμένουν λοιπόν, θα περίμενε κανείς μάλλον, να το παρακολουθήσουν πολύ περισσότεροι φίλαθλοι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τέλος πάντων, αύριο, όπως είπαμε, ο δεύτερος ημιτελικός, το Μουντιάλ σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτό, και σειρά θα πάρουν βέβαια τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που θα ξεκινήσουν από τον Αύγουστο.

Και επειδή και ο Χολίπτης μας εδώ αναφέρει το τι λέει ο Τραμπ, ο Τραμπ, ξέρεις, έπαιξε γκολφ με τον Χάρι Κέιν. Και μάλιστα λόγω του Χάρι Κέιν κάτσε και είδε και παιχνίδι. Βέβαια νομίζω ότι όχι μόνο ο πλανητάρχης, αλλά και αρκετοί Αμερικάνοι ενδεχομένως να μην καταλάβαιναν και τι έβλεπαν, αν και με την παρουσία του David Beckham που άλλαξε το MLS, παίζει τώρα και ο Messi εκεί, το ποδόσφαιρο έχει πάρει τα πάνω τους Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τελευταίο για την αυριανή αναμέτρηση, ότι ορίστηκε Αμερικανός διαιτητής στο αυριανό παιχνίδι και έχουν λυσάξει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οι εφημερίδες tabloid στην Αγγλία. Η Daily Mail έχει ως τίτλο «Ο Μέση θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό». Η Sun, άλλη αγγλική εφημερίδα, στέκεται στο γεγονός πως ο διαιτητής του αυριανού παιχνιδιού ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ. Η Daily Mirror το πάει και ένα επίπεδο παραπάνω. Αναφέρει μεν ότι η FIFA έκανε το χατήρι των Αργεντίνων για τον διαιτητή, αλλά το πάει και, όπως είπαμε, λίγο παραπάνω, καθώς αναφέρει ότι η Αργεντινή θα φορά αύριο την μπλε εμφάνιση, την οποία όποτε την έχει φορέσει και συναντά την Αγγλία, συνήθως έχει θετικά αποτελέσματα.

Το παιχνίδι έχει σέντρα στις 10, όχι στις 11 όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Μεταδίδεται βέβαια τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport και πάμε να... μάλλον πριν δούμε το κουπόνι της stoiximan.gr να πούμε ότι σήμερα έχουμε επαναληπτικές αναμετρήσεις για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Από τις 6 η ώρα τα παιχνίδια, Κουόπιο Βαρντάρ, Ιμπέρια Φλόρα, Ίντερ Κλάμπ Εσκάλντες, Λίγκον Ρεντ Ιμπς, Γκιόρ Ρέικιαβικ, Ρίγα Αραράτ, The New Saints Μπακού, Λεύσκη Σόφιας Μπάνια Λούκα, Ντρίτα Ζαλγκύρης, Λάρν Τρε Φιόρι και Σάμροκ Ρόβερτς Φλόριάνα. Στη στοίχημα.gr, στο κουπόνι και στον μεγάλο ημιτελικό, η νίκη της Γαλλίας το 2.60, το Χ στο 3.18, το διπλό στο 3.32. Τρόπος πρόκρισης, Γαλλία στην παράταση 10.50, Ισπανία στην παράταση 13, Γαλλία και Ισπανία ή Ισπανία μάλλον στα πέναλτι 10.25, over 2.5 goal στο 1.91, under 2.5 στο 1.90, το goal-goal στο 1.65, no goal στο 2.15. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 2 ή περισσότερα σούτ του Εμπαπέ στην εστία, over 2.5 goal και νίκη της Γαλλίας στο 5.40. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, να σκοράρει ο Ντεμπελέ, over 2.5 goal και νίκη της Γαλλίας στο 8.40. Ενισχυμένη απόδοση, over 3.5 κάρτες, over 2.5 goal και over 9.5 corner, σε απόδοση 9.90. Ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 goal, over 9.5 corner και να έχει ο Ρόντρι ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία στο 12.65.

Αρκαδία 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν όψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας του Υπουργείου Υποδομών. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωοτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η μικρή Αμελή». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπενθυμίζει την αυστηρή τήρηση των αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές με αφορμή την αυξημένη επισκεψιμότητα που αναμένεται κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια με τον Αστέρα Άκτορ για να φορέσει ξανά τα κιτρινομπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β Άκτορ θα συνεχίσουν την καριέρα τους ο Νίκος Πυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β και ο Σπύρος Χατζικυριάκος που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό. Την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Δημήτρη Μαλτέζου ανακοίνωσε ο Πανθυρατικός.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή και κατά τόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Ταξί Τοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
11: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
12: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
11: Δεν έχουμε λεφτά.
12: Δεν έχουμε αμάξι.
11: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
12: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
10: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μερινό.
13: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωοτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η μικρή Αμελή». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπενθυμίζει την αυστηρή τήρηση των αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές με αφορμή την αυξημένη επισκεψιμότητα που αναμένεται κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια με τον Αστέρα Άκτορ για να φορέσει ξανά τα κιτρινομπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β' Άκτορ θα συνεχίσουν την καριέρα τους ο Νίκος Πυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β' και ο Σπύρος Χατζικυριάκος που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό. Την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Δημήτρη Μαλτέζου ανακοίνωσε ο Πανθυριατικός.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή και κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.
7: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 9:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν είναι.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν φάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Τον Ακαρθί είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαν 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας του Υπουργείου Υποδομών. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωοτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η μικρή Αμελή». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπενθυμίζει την αυστηρή τήρηση των αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές με αφορμή την αυξημένη επισκεψιμότητα που αναμένεται κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια με τον Αστέρα Άκτορ για να φορέσει ξανά τα κιτρινομπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β' Άκτορ θα συνεχίσουν την καριέρα τους ο Νίκος Πυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β' και ο Σπύρος Χατζικυριάκος που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό. Την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Δημήτρη Μαλτέζου ανακοίνωσε ο Πανθυρατικός.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή και κατά τόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 9:38 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τη σημαία του τόπου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Παναγιώτης Αγγελακόπουλος εν όψη της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας του Υπουργείου Υποδομών. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Βόρειας Κοινουρίας Γιώργου Καμπύλη, υπογραφή της σύμβασης για το έργο τοποθέτηση χλωοτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς. Βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου. Θερινού κινηματογράφου σήμερα στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με την προβολή της παιδικής ταινίας «Η μικρή Αμελή». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπενθυμίζει την αυστηρή τήρηση των αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές με αφορμή την αυξημένη επισκεψιμότητα που αναμένεται κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Επιστρέφει στο σπίτι ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος έδωσε τα χέρια με τον Αστέρα Άκτορ για να φορέσει ξανά τα κιτρινομπλε έπειτα από 9 χρόνια. Στον Αστέρα Β' Άκτορ θα συνεχίσουν την καριέρα τους ο Νίκος Πυράκος που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β' και ο Σπύρος Χατζικυριάκος που έμεινε ελεύθερος από τον Καμπανιακό. Την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Δημήτρη Μαλτέζου ανακοίνωσε ο Πανθυρατικός.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή και κατά τόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο.

0: ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αξέχαστος γάμος.
1: Παραμυθένια βάπτιση.
0: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
1: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
0: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
0: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
0: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
1: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας. Είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Back, back, flashback. 938 με το DJ Γιώργο Ασκού.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
2: 3η 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
8: Δεν
7: είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Α, δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Την αγαπάω ρε φίλε.
2: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Περάστε κύριε Φαφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίους.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
14: 3η 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουλίου
0: έως... Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.

0: γεύση.
1: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
0: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
0: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
0: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
1: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
1: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?

0: 938 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 88. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?

0: την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: Όλοι μένουν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι «Εδώ δεν μένει κανείς». Στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
1: Ζω σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Αυτό το βράδυ με κάπνο έχει γεμίσει. Ζω οι αναμνήσεις μου βουνό.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: This sound and a dibby dibby

πως νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω να σε ψάχνω, να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.